Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Μάνο και Ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έγινε?
3: Ακούστηκε ένα μπαμ και δεν ξέρω αν ανοίγει το πλυντήριο πιάτων τώρα. Κάει και το πλυντήριο πιάτων.
4: Άιτε.
3: Καλός χρυσός αυτός που μου στείλες, αλλά γκαντέμις μου φάνηκε.
2: Το ρούχο δεν έκανε. Ρε, από πέρσι είναι χαλασμένο το πλυντήριο σου. Θα πει στο φίλο μου γκαντέμι.
3: Εγώ χθες το βράδυ λέω, έχουμε καλά πρόβλημα στις συσκευές. Κάμω την τρέλα μου να τρελαθώ. Όχι, μου λέει όλα καλά, είσαι λέει ο κύρις του σπιτιού. Λέω
2: είμαι
3: ο κύρις και είμαι νοικοκύρης. Τελικά ήμουν κακομοίρης.
4: Βασίλη, πώς τα χαλά η Ειρήνη για να παίρνετε
3: κλειδιά. Σαν να έχεις δίκιο.
4: Εγώ αυτό λέω.
3: 6 εκατοστάρικα πρέπει να σκάσω
4: τώρα. Γιατί όταν λείπεις γίνονται όλα.
3: Όταν λείπω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

discuss. Hasta la vista. Βάλε ζου. Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση. Θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα. Φίλε Σκατζόχυρε, άνοιξα να φάω μία μπάρα η οποία ήταν χειροποίητη. Και της λέω εντάξει είναι ακριβή. Και μου λέει τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσως και λίγο μέλι. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνο σου.
3: Λέω, μα έδωσε γιατί... ένα καράβι λεφτά για ταχύνι βρώμη κακάο. Θα σου κάνω εγώ ένα ταψί.
2: Δεν μου έχεις κάνει ποτέ πρώτα
3: απ' όλα. Μου ζήτησες.
2: Σου ζητάω δεν κάθε μέρα. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ.
3: Δεν μπορώ να του βλέπω να πετά τα
4: λεφτά. Τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι. Και να λέει να σου τι έχει σπαγκέτι. Κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσε να τα κάνει μόνο.
2: Φιλαράκι, πε το ψέμα.
4: Δεν μπορούσε να κάνει μόνο μια μακαρόνα με κόκκινη σάλτσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άρτζι.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Με ρωτούσε ο αστιφύλακας εκεί πώς λέει.
3: Αστιφύλακας κιόλα. Μάλιστα.
2: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου, εγώ. Λέω και για Χρυσούλα δεν τη φωνάζω.
3: Για Χρυσούλα τη φωνάζα μια ζωή.
2: Με λέει δεν τη λένε για Χρυσούλα. Μήπως λέει τη λέγανε αλλιώς. Δεν θυμάμαι να τη λέγανε αλλιώς.
3: Και τι έκανε.
2: Περιμένει να πάρω τη μάνα που λέω.
3: Την βοήθεια του κοινού.
2: Να τη ρωτήσω πώς τη λέγανε τη γιαγιά.
3: Και τι την είπε μαμά.
2: Μαμά λέω η γιαγιά Χρυσούλα, λέω η Χρυσούλα τη λέγανε τη γιαγιά. Λέει ναι, τι έγραφε η ταυτότητα. Χρυσή. Και το λέω χρυσή. Και με λέει τώρα είναι σωστό.
3: Πόπο ρε φίλε. Πολύ σκληρό σαν τον αστιφύλακα από τι άγριε μέλισσε που θύμισε.
4: Δηλαδή δεν υποψιάστηκε ότι το Χρυσούλα και το χρυσή είναι το ίδιο. Δεν είπε Κατερίνα.
3: Τα θέλει τη φάτσα του. Βλέπω αυτή τη φάτσα. Σου λέει αυτό θα το παιδέψω εγώ. Απέναντι στην ημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
3: Τι ωραία.
2: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να
3: το
2: δω. Κάτσε εγώ, ήσουν.
3: Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
2: Α, έχει εννοήσει ότι σε έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το έχει. Θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σε θέλω εδώ, συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ. Σταμάτα να γελάζω, εδώ
3: είσαι κολόπεδο.
2: Για να σε ακούσω. Άστι
3: κοπέρα, κάτσε. Εγώ το είδα, στενοχωρέθηκε.
4: Συνέχισε, ήταν ωραία.
3: Πες, ήσουν ωραία.
2: Τα αστέρια. Τα χέρια να σου φέρω μπορώ. Μου λες αγαπώ.
3: Αχ καρδιά μου και εγώ. Αχ καρδιά μου και εγώ. Σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες. Συγγνώμη εγώ. Στα αστέρια στα χέρια να σου φέρω μπορώ. Μου λες με καρπούζια και πεπόνια εδώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: λίγο μετά τις 6.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η.
3: Σημέρωμα.
2: Με τη λέξη. Προσωποποιημένος.
4: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
2: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να...
4: Προσωποποιημένος είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
2: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

0: Ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
2: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
0: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
3: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
1: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
2: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
0: Παίζουμε τραγούδια.
1: Λέμε αστεία.
2: Καλά είναι, καλά.
0: Να μας ακούτε.
3: Να μας ακούτε.
1: Είμαστε οι Troublemakers.
2: Στον Ζου 90,8.
3: Στις 4 είμαστε.
0: Κάθε μέρα στις 4.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
7: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα for All καθημερινά?
8: Όλη η εμπειρία for All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barone Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso for All Classic σε μέγεθος Excel. Στα for All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
6: Στα καταστήματα for All. Καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
9: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, RG.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Να είμαι κι εγώ. Καλημέρα.
2: Ρε καλό σου το παιδί.
1: Γεια σου Βασίλη. Τι έγινε παιδιά. Λαδωμένο σας βλέπω. Τι έγινε, σας έβαλε λάδι ο χθεσινός.
2: Καλημέρα Βασίλη. Καλημέρα. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια μου, όποιον και να κάνουμε, σαν και σένα δεν είναι κανείς.
1: Πω, από τι κλείψιμο ωραίο ήταν αυτό και είχα καιρό να. Ναι, φίλες,
2: να γλυφτώ.
1: Ναι. Τι γίνεται, πώς πέρασε χθες, ρε.
3: Πολύ όμορφα. Περάσαμε
1: και χθες. Φοβερό.
3: Πολύ ωραία.
1: Φοβερό Χριστάρα.
3: Είχε ροή εκπομπή.
1: Σας χάρηκα.
2: Μας άκουγες,
1: όχι. Σας χάρηκα που δεν ξύπνησα εγώ. Θα ακούσω σήμερα πώς θα πήγατε.
2: Καλά τα πήγα, εντάξει, έγιναν διάφορα. Αλλά πιο πολλά οφέρω πιο πολλά.
1: Καλημέρα, beat the bomb και σήμερα. Να σας πω εγώ έτσι για να το ξεκινήσουμε το θέμα. Γιατί άμα αρχίσουμε να μιλάμε εμείς πρωί. Τι έχει να γίνει. 8 και 20 και 10 και 20 έως 200 ευρώ μετρητά την φορά. Σας έχουμε φυσικά τους πιτόχατους σε λίγο. Με κοσμήματα λαβή, 20 ευρώ δωρεπιταγή. Αλλά στις 9 και 20 ώρα θα παίξουμε με τους χαμπίπιδες και τις γυάλιδες. Να μας βγει το κεφάλι και πάλι. Τραγουδίστε καλά ρε ή τον χάζεψετε.
2: Καταπληκτικά καλά, ήταν πάλι δύσκολο το τραγούδι.
1: Ποιο τραγούδι βάλατε χθες?
2: Αργυρός, Καμπάνες.
1: Καμπάνες.
2: Δυσκολεύτηκα εγώ πολύ.
1: Πότε δεν δυσκολεύεσαι εσύ, σούπα. Μια ωραία μελισούλα και τέτοια να τραγουδάς. Παιδιά, καλημέρα. Κάνατε τίποτα χθες το βράδυ, κύριε Σκατζόχη?
3: Όχι, τι να κάνω.
1: Εσύ βγήκες με τα κορίτσια.
2: Με τα κορίτσια από τον Όμιλο, με Μετρομίδια. Περάσαμε πολύ ωραία.
1: Μπράβο,
2: πολύ ωραία.
1: Τι έγινε εκεί, χαζέψαμε τον κόσμο.
2: Χαζέψαμε πολύ, χαζεύαμε τον κόσμο. Είχε και ωραία βραδιά. Ήπιαμε τα κοκτέιλ μας και γεια μας και καλό καλοκαίρι. Και...
1: ωραία. Παιδιά, είναι Τρίτη, είμαστε όμορφα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς.

0: Παιδιά, εδώ είμαστε και σήμερα για να περάσουμε καταπληκτικά. Έχουμε πάρα μα πάρα πολύ καλή διάθεση και σας έχουμε όλους δίπλα μας. Ήδη πάρα πάρα πολλά μηνύματα. Όχι, Μαρία μου, δεν έκλεισα κάπου αλλού. Εδώ θα είμαι και σήμερα μαζί σας. Σήμερα πόσο έχει ο μήνας, πλάκα πλάκα? Σήμερα ο μήνας έχει 21 του Ιούλη. Πόρε, πώς περνάνε οι μέρες.
1: Βέβαια, για να έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε κοινωνικοί, εγωιτευτικοί και σοφοί και λατρεύετε να μοιράζεστε τις σκέψεις σας και το χρόνο σας με τους άλλους. Οι άνθρωποι σας καταλαβαίνουν εύκολα. Σας βρίσκουν διασκεδαστικούς και ενδιαφέροντες. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρόμπι Ουίλιαμς.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM 97,8 και σε όλη τη Θράκη μέσω www.zooradio.gr. Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Και επειδή μπήκες στον κόπο να πεις για digital πράγματα, να πάω κι εγώ στο www.waterland.gr και να πάρουμε μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που μας προσφέρει η Waterland με ένα μόνο εισιτήριο.
1: Βέβαια, ανακαλύψτε τις νέες Extreme νεροτσουλήθρες, ναι, στο διάσημο χωνί της πισίνες κυμάτων και υδρομασάς, το νησί των πειρατών, τον Ταρζάν, την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι και τις αμπρέλες και τόσα τόσα άλλα στη Waterland που αγαπάμε.
0: Στη νέα εποχή της Waterland που είναι η καλύτερη που είχαμε ποτέ. Να σας καλημερίσουμε, να σας πούμε ότι υπάρχει επικοινωνία μέσω Viber 6931-908-908 και βεβαίως να σας πούμε ότι ο καιρός και πάλι θα είναι περίπου ίδιος με τα χθεσινά. Όχι όμως ίδιος, Νάνση μου, μη μου χαίρεσε καθόλου.
1: Όχι, να μην
0: όχι, όχι, δεν θα είναι ακριβώς ίδιος. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Ένα κλικ, ένα τόσο δούλι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Σαν σήμερα το 1969 θα σας πάω πίσω γιατί αξίζει. Οι Beatles ξεκινούν το Come Together. Το συγκρότημα ξεκίνησε τις ηχογραφίες του θρυλικού κομματιού που έγραψε ο Τζον Λένον.
0: Οκ, thank you very much. Σε λίγο επικαιρότητα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Σας στέλνουμε την πιο δυνατή μας καλημέρα, γεμάτη καφεΐνη μπόλικη, γιατί τη χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Τι ώρα είναι, κάτσε. Πω, πω, Παναγία μου. Ξέρεις εχθές τι έκανα τέτοια ώρα?
1: Όχι, κοιμόσουνα.
0: Κοιμόμουνα, φιλενάδα. Κοιμόμουνα. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Καλημερούδια όμορφα, καλημερούδια σεξι, βεβαίως με έναν υπέροχο καιρό. Τι έγινε, παιδιά, πάλι μιλάτε μεταξύ σας, ελάτε μέσα να κάνουμε κομπή.
1: Μα έχουμε τόσα να πούμε.
0: Έχω τόσα να σου πω.
1: Πλάτη σου.
2: Αυτά θέλουμε να μάθουμε, τα δικά σου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μιλάτε για κλειψίματα πρωί-πρωί, γιατί το μυαλό μας πάει αλλού, λέει ο Αλέξανδρος. Άστα, Αλέξανδρε, Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα, πολύ ζέστη, αλλά όχι. Σήμερα 4 βαθμούς κάτω, σας είπα από εχθές. Καλημέρα, μας έλειψες, βρε Βασίλη. Καλημέρα, γλυκιά μου Μέη. Καλημέρα, παιδάκια μου, πάνε όμορφα.
1: Θα σου πω εγώ μετά τα ονόματα που λέγανε ότι δεν τους έλειψες.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα στα πω όλα, Βασίλη.
0: Όπως σας είπα, ούτε εμένα μου λείψατε εσείς οι δυο.
1: Όχι, οι ακροατές.
0: Ναι, εντάξει, είναι γνωστοί αυτοί. Τους ξέρω κι εγώ, μην νομίζεις. Είχα το Viber κάτω στην Αθήνα. Τους έβλεπα.
1: Το βλέπες,
0: έναν προς έναν.
1: Σαν δεν τράπηκαν.
0: Δεν τρέπονται. Οι άνθρωποι. Γιατί να τραπούν, άλλωστε. Παιδιά, πρωτοσέλιδα.
1: Λοιπόν, κατά χιλιάδες έπεσαν κεραυνοί χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Βόρειο-βορειοανατολικά της Θεσσαλονίκης. Βόρειο-βορειοανατολικά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Με το φαινόμενο να είναι ορατό από την πόλη. Σύμφωνα με τις αναφορές, ξεκίνησε βόρειο της Θεσσαλονίκης πάνω από τις λίμνες μέχρι το Σταυρό και Ασπροβάλτα.
2: Βόλβη εκεί.
1: Ναι. Συνεχίστηκε μέχρι το Ορφίνιο. Ήταν, λέει, μεγάλης διάρκειας, αστραπές. Πολύ έντονο φαινόμενο. Εγώ έξω ήμουνα, δεν είδα τίποτα.
0: Ναι.
1: Έπιασε, λέει, μεγάλο κομμάτι και μέρος και των Σερών και του νομού Κιλκής. Η πυροσβεστική δεν είχε κάποια κλίση για ζημιές και...
2: Σεισμός μου μυρίζεται.
0: Σταμάει η μια
2: όταν
0: ζωή.
2: Κάνει πολύ ζέστη.
0: Κάτι σου μυρίζει. Ναι. Πού τα άκουσες αυτά?
2: Έτσι λένε.
0: Από το όταν δημοτικό και... τα λένε αυτά και τα λες και εσύ τώρα.
2: Όταν έχει και πολύ ζέστη και σεισμό.
1: Από
2: κάνει.
1: Το δημοτικό, είπε.
0: Από το δημοτικό.
1: Ναι.
0: Τα άκουγε που τα λέγανε στο δημοτικό εκεί οι γονείς, παππούδες και τα λοιπά. Ότι όταν έχει ζέστη και τα. Ναι. Τώρα εσύ είσαι να τους καταργήσουμε σεισμολόγους.
1: Άνοιξη του 27 τελικά οι εκλογές.
0: Σου ξαναλέω, μην πιστεύεις τι λένε οι πολιτικοί.
1: Εντάξει, εγώ τώρα το πρωτοσέλιδο διαβάζω.
0: Εντάξει, ναι.
1: Μέχρι τώρα αυτό είναι. Τη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης και την προετοιμασία των θέσεων του κυβερνώντος κόμματος εν ώψη της ΔΕΘ ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα.
1: Πολλές αιχμές άφησε και για το σκηνικό που είχε γίνει εδώ με την οικογένεια Νέστορα. Και εκεί έτσι τα έριξε στην αντιπολίτευση. Μετά στα διεθνή σας έχω πάνω από 5.270 οι νεκροί από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Έχουμε σε νέα φάση την κρίση στην Ερυθρά θάλασσα. Απαγορεύουν οι Χούθη ναυσιπλοεία από και προς όλα τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ετοιμαστείτε, παιδιά, 3 ευρώ το η βενζίνη.
1: Τι γίνεται?
0: Θα γίνει χαμός. Κάτω στην Αθήνα κλαίνε όλοι, βογκάνε. Αυτά μου λέγανε οι επιχειρηματίες κάτω στην Αθήνα. Μεγάλα τα θέματα. Μία που ετοιμάζονται να ηρεμήσουν, μία τους ξανακάνουν τρέλες. Άλλο.
1: Το πάρτι του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει.

0: Υδρωμένη, μουσκιμ.
1: Μέσα σε δύο λεπτά. Μιλάμε για πάρα πολύ ζεστή.
2: Είστε.
1: Όχι όπως μυθικό. Είχα πάρει κάποιον να με πλένει κατά τη διαδρομή. Παιδιά, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που ζούμε εδώ, να ξέρετε.
2: Ναι.
1: Κάτω δεν παλεύεται αυτό που ζουν οι Αθηναίοι μου τις τελευταίες ημέρες. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι για όλα. Δεν σχολιάσαμε σκάτσα, αλλά σας άκουσα που σχολίασες με το φίλο μου, τον Χριστάρα. Που είναι πραγματικά καταπληκτικός να σας συνοδεύει έτσι κάθε πρωί σαν μπουγάτσα.
2: Μην παίρνεις αέρα.
1: Τι δεν παίρνω αέρα.

0: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Αντώνιε, ξύπνα.
11: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
10: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
11: Πώς τολμά?
10: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
11: Αυτό είναι πρόκληση.
10: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
11: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
14: Γλυκούλια μου, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Τα έχουμε όλα και σύνομα φέρουμε. Καλημέρα φίλο στο φίλο μου τον Τάσο, στην Αλεξάνδρα και στην Δήμητρα που μας ακούνε. 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Γρήγορα έξω.
15: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
16: με τον κύριο Τραφικούλη.
17: Άδεια η πόλη, άδεια.
14: Έλα ρε φιλαράκι.
17: Και οι δρόμοι, Βασίλη.
14: Και εμείς τι κάνουμε εδώ?
17: Έλατε.
14: Αδερφέ μου, λοιπόν, μήπως πρέπει να βάλουμε μουσικές?
17: Μήπως πρέπει
14: να σηκωθούμε να κάνουμε ένα 9 με 11.
17: Θα είναι wow, πάρα πολύ.
14: Ένα
17: δύο σοου καταπληκτικό όμως.
14: Με τα
17: όλα του.
14: Με τα όλα του, με τα ό,τι γουστάρουμε.
17: Με τα όλα του. Λοιπόν, πάμε λίγο στο περιφερειακό και εκεί θα σταθούμε. Έχει λίγο κίνηση το ρεύμα, το οποίο κατευθύνεται δυτικά και βλέπω στο ύψος Επταπύργιο και μία παράκαμψη σαν να κάνουν εκεί. Βλέπω κάτι στόπ σταματημένα. Δεν ξέρω, θα το δείτε εσείς από κοντά όταν φτάσετε.
14: Τι βλέπεις, κάτι?
17: Κάτι εκείνη
14: στις γραμμούλες.
17: Έχει εκείνες τις γραμμούλες που είχε όταν ήταν οι αγρότες στους δρόμους.
14: Α,
17: που δεν ξέρω εκείνο τι σημαίνει.
14: Τι σημαίνει.
17: Πάνω στον περιφερειακό, οι γραμμούλες.
14: Φάει μπιζέλια στον δρόμο. Ξέρω εγώ τι να σημαίνει με του αγρότε στον δρόμο.
17: Λοιπόν, έλα. Και λίγο κινησούλα, φανάρια, χάρη. Τίποτε εσύ. Άλλο.
14: Πες.
2: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω περίεργα πράγματα που κάνουμε όταν είμαστε ερωτευμένοι, βασισμένα σε επιστημονικές μελέτες. Έτσι. Λοιπόν, νούμερο ένα είναι παθαίνουμε ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Αυτό το OCD που λένε.
14: Τι παθαίνουμε.
2: Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.
14: Τι είναι το OCD, δηλαδή, τι ακριβώς παθαίνει το μυαλό μας.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Ναι. Μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Πίζα στην Ιταλία έδειξε ότι οι άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι τους πρώτους 6 μήνες έχουν ακριβώς τα ίδια χαμηλά επίπεδα σερωτονίνης,
14: ναι,
2: με αυτά που πάσχουν από αυτή την διαταραχή, την OCD. Αυτή η περίεργη συμπεριφορά, λέει, εξηγεί ότι το μυαλό μας κολλάει αιμονικά στο κράς μας. Αυτοί που έχουν αυτή τη διαταραχή κολλάνε κάπου αιμονικά, ρε παιδί μου. Θέλουν αιμονικά αυτό το στυλό να είναι έτσι, να μην στέκεται έτσι.
14: Σόπα, γενικά, όχι στο κόμμενο και στο μωράκι κτλ. Δηλαδή κολλάνε σε άλλα πράγματα.
2: Αυτοί στο κράς τους κολλάνε, στο μωράκι.
14: Στο μωράκι τους. Εντάξει, ναι, λογικό δεν είναι. Τώρα το βρήκαμε καινούργιο μωρό. Πρέπει να το ευχαριστηθούμε, να το απολαύσουμε.
2: Τι κάνουν όμως ακόμα. Αναλύουν εξαντλητικά τα πάντα. Μία τελεία στο ένα μήνυμα. Τσεκάρουν το προφίλ 10 φορές τη μέρα. Κάνουν υπερβολικό zoom σε φωτογραφίες για να δούνε το background.
14: Έλα ρε. Κάτσε λίγο, λέει ηλικίες για αυτά τα πράγματα.
2: Όχι, δεν λέει ηλικίες.
17: Είναι ψύχος.
14: Σε παρακαλώ, διάβασε καλύτερα την έρευνα. Πρέπει να είναι κάτω όμως... 35-40 αυτό το πράγμα που λες.
2: Εντάξει, σίγουρα, αλλά είναι και τους πρώτους 6 μήνες, έτσι. Αυτό μετά ξεθοριάζει.
14: Πολύ είναι οι 6 μήνες. Μέσα σε 2 μήνες όλα καλά είναι.
2: Μετά κάνουμε το mirroring, ένα άλλο πράγμα που γίνεται. Το φαινόμενο του καθρέφτη δηλαδή.
14: Μάλιστα.
2: Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, επιβεβαιώνουν αυτοί ότι υπάρχει μία έλξη που ενεργοποιεί το σύστημα έτσι και ο εγκέφαλός μας κάνει ακριβώς ό,τι κάνει και ο άλλος.
14: Άκου τώρα.
2: Κατάλαβες, δηλαδή ναι, τρως εσύ προβατίνα, τρώω κι εγώ προβατίνα.
14: Θα φας προβατίνα να είσαι.
2: Εγώ όχι.
14: Μα αν είναι τέλος πάντων.
17: Μα για το mirroring.
14: Για το πόδι του κόστα να σε ξαναπέσει.
2: Πιάνεις εσύ το ποτήρι σου.
14: Το πιάνεις κι εσύ.
2: Το πιάνω κι εγώ.
14: Πιάνω εγώ τα...
17: Τα πιάνεις κι εσύ.
14: Α, τι ωραία θα περάσουμε. Όλα αυτά θα πιάνα. Ωραία, κάτι άλλο.
2: Και τέλος είναι η επιθετικότητα της αγάπης. Λέει αυτό είναι κάτι συμπεριφορά που διωγγώνει τα παιχνιδάκια που κάνουμε με τον άλλο.
14: Ναι.
2: Θέλω να το ζουμπίξουμε, να το τζιμπίσουμε, να το τζουμπουτσίσουμε, να το φάμε. Τζίκο
14: μου. Λοιπόν, τι ωραία. Καλημέρα. Στο, τι έχουμε, OCD.
2: OCD.
14: Μάλιστα. Καλημέρα στο Σοφάκι μας, στον Δημήτρη μας. Καλημέρα και σε έναν φίλο από τα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Μας ακούει πρώτη φορά και περνάει πολύ ωραία. Καλημέρα.

0: Υπέροχο τραγούδι Ordinary Alex Warren. 21 του Ιούλη. Είπατε χθες χρόνια πολλά στους Ηλίες και Σιλιάνες που έχουμε και πολλούς ακροατές. Κατάλαβα ότι καν χέστηκες εσύ με τον τρόπο που μιλάς. Δεν είπατε ρε.
1: Όχι.
0: Ντροπή σας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζανε χθες. Την αγάπη και τα φιλιά μας. Τι κάνατε με τον άλλον τριβό, ήταν μέσα στο στούντιο.
1: Βασικά με τον άλλον.
0: Σε έβγαζαν έξω.
2: Με βγάζουν και με κλειδώναν κιόλα. Ήθελα να πω να το φτιάξω.
0: Αυτός ο έρωτας, αυτό το αγόρι, άγγελος είναι στον ουρανό. Έλα μην φάρα.
1: Το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ ο Χρήστος.
0: Αφού θέλει, πήρε τα βίντεο, έμαθα εγώ από ένα πουλάκι που μιλάει Τσίο Κακούρη. Και λέει για να κάνει βίντεο μοντάζ για την θρηλυκή εκπομπή που έκανε μαζί σας. Ένιωσε μεγάλη τιμή που ήταν μαζί σας.
1: Στο τέλος, εμένα με συγκίνησε, ναι, τα είπε.
0: Τι?
1: Δεν το πιστεύω ότι κάνω με εσάς τους δύο που σας άκουγα.
0: Είστε θρύλοι.
1: Ναι. Μετά λέω πώς χωρώνει.
0: Εγώ το.
1: Πήγαινα σχολείο, λέει.
0: Χωρίς τώρα πλάκα. Και εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ που συγκινήθηκε. Και λέω, μήπως τελικά η ζωή δείξει. Να πάω να κάνω εγώ το 2 με 4 στο μεσημεράκι να ξεμπλέκω.
1: Όχι,
0: λες. Μάλιστα. Παιδιά, καλημέρα. Τι ωραία. Εδώ είμαστε. Πολλές δουλειές στην Αθήνα. Ανοίξαμε δουλειές, να ξέρετε.
2: Καλό αυτό.
0: Προσπάθησα να κλείσω ένα συμβόλαιο για εσένα. Διαφορετική φύση πέρα από το ραδιόφωνο.
2: Τι συμβόλαιο.
0: Όσο... σε κάτι καπί να αναλάβει. Τι συμβόλαιο, αγόρι μου, ραδιοφωνικό. Τι συμβόλαιο.
2: Να πηγαίνω και να του διασκεδάσω.
0: Γιατί γελάς εσύ, καλέ. Μα τι συμβόλαιο.
1: Στο καπί, θα λέει ανέκδοτα.
0: Έλα, ρε, κομίδιαν και τα λοιπά. Είμαστε κοντά, θα σα τα πω μετά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα σα δώσουμε ένα ωραίο δώρο. Τι δώρο να δώσουμε, Σκάτ.
2: Θα δώσουμε τώρα από τα καταστήματα Λαβή.
0: Ναι.
2: Προσέξτε λίγο. 20 ευρώ δώρο επιταγή για να διαλέξει ένα πολύ ωραίο κόσμημα.
0: Τι πρέπει να κάνουν όμως, Νάνση?
1: Να βρούνε τι έχουμε διαλέξει από την ελληνική τηλεόραση, τι σύριαλ, τι έχεις βάλει εκεί πέρα.
0: Okay, για να δω.
3: Απάτη με παράληψη, γλυκέ μου. Ο τύπος ήταν κουτοπώνυρος και την πάτησε.
4: Δεν το πρόσεξε, Αλέξανδρε. Πήγε στην τράπεζα, έκανε μια κατάθεση 600.000 και ο υπάλληλος εκπαραδρομής έγραψε 6 εκατομμύρια. Ο πελάτης μου φταίει πάλι.
0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ και ψάχνουμε αυτό το σύριαλ από τα πιο θρυλικά.
3: Απάτη με παράληψη, γλυκέ μου. Ο τύπος ήταν κουτοπώνυρος και την πάτησε.
4: Δεν το πρόσεξε, Αλέξανδρε. Πήγε στην τράπεζα, έκανε μια κατάθεση 600.000 και ο υπάλληλος εκπαραδρομής έγραψε 6 εκατομμύρια. Ο πελάτης μου φταίει πάλι.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Ο πιο γρήγορος βγαίνει στον αέρα και παίρνει το δώρο του.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8. Here we
0: go. Τι ωραίο τραγούδι από το παρελθόν. Farthest Movement Rocketeer. Έχουμε γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα. Το όνομά σας?
6: Ναι, καλημέρα, Βασίλη.
0: Έλα, αγόρι, ποιος είσαι?
6: Ο Γιώργος από το Κιλκίς.
0: Έλα, ρε Τζορτζάρα, για πες μου, το έχεις βρει?
6: Το έχω βρει.
0: Για ρίχτω μας λίγο.
6: Είναι το άκρος οικογενειακό.
0: Ναι. Γιώργο, το, το βρήκες. Τι λέει στο Κιλκίς εκεί?
6: Ορίστε.
0: Στο Κιλκίς λέω, τι κάνετε, πώς είστε?
6: Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι υπάρχουμε.
0: Υπάρχετε, αυτό είναι γιατί πραγματικά δεν υπάρχει το Κιλκίς, αλλά εσείς υπάρχετε και...
6: Περνάμε ωραία.
0: Έχει ζέστη.
6: Έχουμε τις λίμνες μας, τους καταράκτες μας. Ωραίος. Πάρα πολύ όμορφα.
0: Μπράβο, ρε τα αγόρι. Λοιπόν, μένεις, μιλάς με Νάνση για να περάσετε ακόμα καλύτερα.
6: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Τρελά ερωτευμένη με το Κιλκίς, της αρέσει πάρα.

0: Πώς λέγεται η πόλη που το φιλί της σκοτώνει? Κιλκίς, ναι, Άιρεν, όντως είναι ο Ρένος αυτός ο οποίος μας στέλνει το μήνυμα. Είναι όντως δυνατή αυτή η ατάκα, αλλά είναι ατάκα 90's που όλοι οι τυπάδες που ερχόντουσαν από το Κιλκίς μας λέγανε αυτό. Εντάξει, λέει, έχουμε από την πόλη που σκοτώνουν τα φιλιά μας. Ρε φιλαράκι, ποιος, πού είσαι? Κιλκίς. Καλημέρα στον Μπιλάκο, ο οποίος είναι εδώ. Το χθεσινό το παλικάρι στην εκπομπή λέει: δώσε άδεια διαρκείας στο Σκατζόχυρο. Πιστεύω ότι θα κατορθεί πολλοί κόσμος για την άσκηση. Το συζητάω. Πάνε Σακράτειας θα θέλει. Όπα. Τι εννοείς, Βασίλη, ότι θα θέλει πάνε Σακράτειας συνάντηση με το χθεσινό παλικάρι?
1: Ότι θα κατορθούμε από τα γέλια.
0: Έχει γίνει υγρή. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον μας.
2: Θα κακουριθώ εγώ.
0: Ροζ καφενέ μας το κάναν το μαγαζί, μπήλε χθες. Καλημέρα και στην Εβούλα μας.
1: Είναι αλήθεια αυτό?
0: Τι κάνατε πάλι?
1: Το ονόμασε ο Χρήστος Ροζ καφενέ. Γιατί δεν του άρεσε να λέγεται Bill Nikes and the Boss Crew in the morning? Γιατί δεν ήταν ο Bill Nikes εδώ? Και έκανε και ολόκληρο δημιουργικό AI.
0: Ω, παναθεμάτων. Πώς δεν βαριέται, ρε παιδί μου? Ενώ βαριέται να περπατήσει, να φάει ένα σάντουιτς, λέει, αν γίνεται μου το ταΐσει στο στόμα. Σε αυτό δεν βαριέται καθόλου. Τώρα, παιδιά, έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα. Δεν γίνεται να μπει στα Mosaic Stores και να φύγει με άδεια χέρια.
1: Πας για ένα πραγματάκι εκεί πέρα και ξαφνικά βρίσκεσαι να χαζεύει διακοσμητικά, gadgets, είδη για το σπίτι, δωράκια, σχολικά, beauty προϊόντα και λες και αυτό το θέλω και αυτό το
0: και
1: θέλω.
0: Και εκτόσεις να σου λαμώσει και 70% είναι ακόμα πιο δύσκολο βεβαίως να αντισταθεί σε αυτό το κόλπο που λέγεται Mosaic Stores και είναι σε δύο σημεία στην πόλη μας. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο, αλλά και στην 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύοσμο. Τα Mosaic Stores είναι εδώ και πάμε για όλα. Καλημέρα, καλημέρα. Φίλε Κατζόχυρη, σε θέλω έτοιμο για τα ζώδια.
2: Φύγαμε, κρυός. Η ημέρα σε θαρρύνει να αφήσεις πίσω τη συνηθισμένη ρουτίνα σου. Ταύρος, μπορεί να προκύψει μια ευχάριστη γνωριμία. Δίδυμος, μη φοβηθείς να παρουσιάσεις μια νέα ιδέα. Καρκίνος, κάτι που θεωρούσες χαμένο μπορεί να επιστρέψει στη ζωή. Λέω, η αυτοπεποίθησή σου είναι αυξημένη και αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό. Παρθένος, το κλίμα γίνεται πιο ζεστό και ευνοεί τις ειλικρινείς συζητήσεις. Ζυγός, μην περιορίσεις τον εαυτό σου μέσα σε όσα θεωρούσες μέχρι τώρα δεδομένα. Σκορπιός, η Τρίτη σου δίνει την ευκαιρία να δεις καθαρά ποιες αλλαγές αξίζει να πραγματοποιήσεις. Τοξότης, μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο περίμενες. Εγώκερος, η οργάνωση και η ψυχραιμία αποτελούν σήμερα τα μεγαλύτερα όπλα σου. Υδροχόος, η γοητεία σου είναι εμφανής και η γύρω σου ανταποκρίνεται θετικά. Και τέλος, Ιχθύς, εμπιστέψου το ένστικτό σου και προχώρησε με αισιοδοξία.
0: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Μην ξεχνάτε.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
4: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
5: Ωραία, και τι απάντησες?
4: Ζου 90,8.
5: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύοσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 7,49. Και ψωμί για τόστ, 1 κιλό, 26% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Zoo News.
1: Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου επί της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης ξεκινούν από σήμερα έως την 5η 23 Ιουλίου. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις. Παρατείνεται μέχρι τις 24 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΔΕ. Ο διπλωσισμός στη Βενεζουέλα άφησε πίσω τουλάχιστον 5.278 νεκρούς και πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια κατέβαλε το Netflix για την απόκτηση της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που ίδρυσε ο Ben Affleck. Καιρός ηλιοφάνεια. Στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας αναμένεται σήμερα η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 28 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παιδιά, εδώ είμαστε. Είπε 41 η Νάνση Βλάχου. Τσίριξαν μέσα στο στούντιο κάποιοι.
3: Είναι δυνατό να πιάσει τόσο.
2: 23 με 36 σου λέω είναι σήμερα. Το 41 πού το βρίσκεις?
4: Εγώ στο site που όλα τα χρόνια βγάζω τον καιρό της Θεσσαλονίκης.
2: Και το άλλο το site 31 με 36 ρε σε κορίτσι μου.
4: Τώρα θα σου το δείξω.
2: Τι βγάζεις μωρέ, εσύ, πού πηγαίνεις, στο Ντουμπάι βλέπεις, στο Ντουμπάι βλέπεις 41 βαθμούς.
4: Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη 6 και 56 ανέβηκε.
2: Πού, ποιο είναι αυτό?
4: Το Θεσσαλονικιώτικο.
2: Τρία άνοιξα, τρία διαφορετικά άνοιξα, κάτσε να ανοίξω και το κινητό μου. Δεν θα με τρελάσει, είπες 41.
4: Έτσι έγραφε.
2: Είπες 41, είσαι τρελή παιδί μου.
4: Μη το πεις αέρα, αλλά δες
2: το φεστιβάλ. Και εδώ, δε δες, μέχρι 35.
4: Ναι, ναι, και εγώ το είδα το κινητό.
2: Όχι τρελή είσαι, παιδί μου.
4: Μπορεί να είναι η αίσθηση.
2: Τι δεν θέλουμε την αίσθηση, την θερμοκρασία θέλουμε. Θα πάθουν έμφραγμα πριν το ζήσουν οι άνθρωποι με το 41 που ακούσανε.
4: Εσύ πάντω το έπαθε.
2: Δεν πατήσει Σαχάρα, έπασα. Αφού είναι ένα βαθμό λιγότερο, δύο από χθες. Γι' αυτό σχολίαζα και το πρωί. Τέλος πάντων, παιδιά, καλημέρα. Τι έχουμε αυτή την ώρα, με τρόμαξες.
4: Τρόμαξες πάρα πολύ.
2: Μα με έσκιαξες.
4: Αγχώθηκες. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε την παιχνιδάρα μας καταρχήν. Το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.
2: Η εταιρεία Δημάκης, η πιο σύγχρονη επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού.
4: Έχουμε έρευνα, ναι. Έχουμε τα κουτσομπολιά του Σκάτς, έχουμε την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Έλα, μπράβο. Φίλε Κατσόχερε, να βγούμε έξω ή δεν έχει κίνηση? Να βγούμε λίγο τώρα, να βγούμε.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Στο περιφερειακό το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται δυτικά κολλάει Τριανδρία και Σικές. Το άλλο ρεύμα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή βλέπω το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο κολλάει λίγο στο ύψος της ανάληψης. Βασιλής Όγας, Βασιλέως Γεωργίου, καθαρές. Προβλήματα έχουμε και λίγο θεματάκια από το μουσείο μέχρι τη Χάνθ, δηλαδή ναι. Σε την περιοχή. Τσιμισκή ανοίγει, Εγνατία είναι σούπερ. Και η Λαγκαδά κολλάει Φανάρια Βαρδαρίου Δικαστηρίων και στο ύψος της Νεάπολης.
2: Ρε, τσιπαριά, δώσατε κανένα φράγκο χθες?
3: Δώσαμε.
2: Μπράβο.
3: 80 νομίζω.
2: Ω, μπράβο τα καλά μου τα παιδιά. Κυρίες και κύριοι, βόμβα, κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία σας τώρα στο Viber του ραδιοφώνου με μήνυμα 6931-908-908. Γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα για να κερδίσετε τα μετρητά και σήμερα.

0: Golden K-Pop Demon Hunters στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι. Έχετε ακόμη 4 λεπτά για να στείλετε για το Beat the Bomb. Bomb και όνομα τυπώνυμο και την ηλικία σας, ή βόμβα και όνομα τυπώνυμο και την ηλικία σας. Αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Και χθες βέβαια να πούμε ότι βγήκαμε έξω, περάσαμε ωραία, ειδικά τα κορίτσια, το μήλο εδώ, καταπληκτικά. Τι γίνεται όμως με τα φιλαράκια όταν ξυπνάμε?
1: Αυτό είναι, Βασίλη, σηκωνόμαστε με την ησυχία μας, ναι, και πάμε για καφεδάκι και μπραντ στο Σαβίκο.
0: Γιατί εκτός από τις GGG γεύσεις σε κρέας και το άπεκτο γυρλού, τώρα απολαμβάνουμε νέο μπραντ μενού, το οποίο δεν παίζεται. Στην πόλη μας, στη Θεσσαλονικάρα μας, Αριστοτέλους, Λαδάδικα και Ουάν Σαλόνικα, και φυσικά στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43, στο κέντρο. Καλημέρα στην Εφούλα και στη Βάσο που μας ακούνε και δουλεύουν. Νάνση μου.
2: Λοιπόν, παιδιά, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά. Και ναι, εδώ όμως εγώ θέλω να σας ρωτήσω, τελικά μπορεί να σαμποτάρει τη σχέση ή να τη φτιάξει τη σχέση μας? Τι πιστεύετε?
0: Εγώ λέω ότι κάθε βοήθεια είναι για καλό, αλλά άμα στηριζόμαστε σε άλλους, η σχέση δεν φτιάχνει ποτέ.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με την, ναι, δόκτωρ Ειρήνη Ιώτου, υπάρχουν πάρα πολλοί απροσδόκητοι κίνδυνοι όταν εμπλέκεται το AI ως σύμβουλο σχέσεων, ναι, και αναλυτής μέσα σε μια σχέση. Πάρα πολλοί, ξέρεις τι κάνουν, ας πούμε, στέλνουν το μήνυμα που, ναι, έστειλε ο καλός ή καλή και το αναλύει το AI.
0: Έχουμε φτάσει σε τέτοια τραγικά σημεία στη ζωή μας.
2: Εκεί έχουμε φτάσει, Βασίλη.
0: Όχι, φιλινάδα.
2: Διαβάζοντας πίσω από τις λέξεις, η, ναι, AI μπορεί να επιστρατεύσει, ας πούμε, μια ανάλυση η οποία να κάνει κακό στην πραγματικότητα στη σχέση, να βάλει ταμπέλες σε προσωπικότητες, να προσβάλλει, ας πούμε, αυτόν, ενώ ο άλλος να στείλει ένα πολύ αθώο μήνυμα.
0: Ναι.
2: Τη AI να το πάει πολύ έτσι.
0: Με θέλει.
2: Πολύ περίεργα. Υπάρχει αυτή η παγίδα.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει ο κίνδυνος ότι κάθε περιστατικό, αν το περιγράφεις και το εξιστορείς στην AI,
0: ναι,
2: επίσης μπερδεύεσαι πάρα πολύ και υπάρχουν μετά προστριβές οι οποίες διωγγώνονται στη σχέση σου. Υπάρχει και η παγίδα της κολακίας, γιατί ξέρεις ότι είναι μεγάλος κλέφτης
0: το AI. Το AI είναι ό,τι θέλεις.
2: Έτσι ακριβώς. Και τέλος είναι και ένας καθρέφτης. Η τεχνητή νοημοσύνη εκπαιδεύτηκε από ανθρώπους και κληρονόμησε τη γλώσσα και τις αξίες μας. Οπότε λειτουργεί σαν ένας καθρέφτης δικός μας και βλέπει αυτά που θέλουμε εμείς να βλέπουμε.
0: Να πούμε βέβαια ότι η Ειρήνη Λιώτου είναι καθηγήτρια στο τμήμα πληροφορικής και τηλεματικής. Δεν είναι ψυχολόγος και τέτοια, φαντάζεστε.
2: Α, όχι, είναι δόκτωρ. Απλά μας μιλάει,
0: μάλιστα,
2: για το AI, πώς πάνε τα γλωσσικά μοντέλα και όλα αυτά.
0: Τώρα να στέλνουμε το μήνυμα. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Κάνουν όντως αυτό το πράγμα?
2: Το κάνουν.
0: Βάζουν το μήνυμα και,
2: ναι,
0: τι εννοεί.
2: Ναι. Α,
0: πολύ με στεναχώρησες τώρα για την κατάντια της ανθρωπότητας, φιλινάδα. Το έχει κάνει κανένας από
2: εσάς? Βρε, καλημέρα σου λέω.
0: Εκεί
2: το βάζει το AI.
0: Πείτε ρε παιδιά, το έχετε κάνει αυτό το πράγμα? Καλημέρα, καλημέρα στους εναπομείναντες, λέει ο Σπυράκλας. Καλημέρα, αγόρι μου.

0: Alex Warren, Fever Dream στον Zoo 90,8. Για εσάς τώρα που είστε επαγγελματίες που αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων, η Δημάκης είναι ο νούμερο ένας συμμαχός σας, αφού διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς θερμοσύμφωνες διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και boiler όπως αυτά της EcoSol, με αντοχή δοκιμασμένη στον χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό χειμώνα-καλοκαίρι. Διαθέτει επίσης επιλογές για σύνθετες εγκαταστάσεις σε συνδυασμό και με αντλίες θερμότητας. Η Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, σύνδρευσης και κλιματισμού. Να καλημερίσουμε όλους και όλες εσάς, να πούμε ότι έγινε και η κλήρωση εδώ με τον φίλο μου τον Σκατζόχυρο και πάμε στην παίκτρια της ημέρας.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Καλημέρα στη φιλενάδα μας, είναι η Άννα. Άννα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, πολύ καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, κυρία μου, πώς είστε?
2: Πάρα πολύ καλά, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχεις ξαναστείλει μήνυμα ή είσαι τώρα φρέσκια εδώ στο πρωινό σοου?
2: Έχω ξαναστείλει αρκετές φορές.
0: Αρκετές φορές. Η γλυκιά μας η Άννα με το παιδάκι της, το γλυκό στο αυτοκίνητο, είστε?
2: Μόλις την έχω αφήσει στο αυτοκίνητο, αλλά ναι, την έχω αφήσει στο σχολείο τη.
0: Α, επειδή σου πει να μην ασχολήσει με το παιδί, μου πει στο παράτησε κάποια πλατεία.
2: Όχι.
0: Τη λέω, τι λες, λέω στη γυναίκα. Τι λες στη μάνα. Μην ασχολήσει με το παιδί. Λέω, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Μου λέει, μα οι άλλες που ασχολιόντουσαν ξέχασαν να πούνε stop.
2: Τώρα.
0: Ανούλα μου γλυκιά. Έχουμε τρεις βόμβες. Ποια θα ήθελες να ανοίξει?
2: Λοιπόν, θα πάω με το νούμερο 3 γιατί είναι αγαπημένος μου αριθμός.
0: Έλα φιλενάδα, μπράβο. Για πες λίγο Σκατζόχυρος, ένα είναι ο αγαπημένος ο αριθμός σήμερα, το νούμερο 3.
3: Θα πω ναι.
0: Θα πει ναι ο Σκατζόχυρος.
3: Και ξεκάθαρα κιόλας.
0: Και ξεκάθαρα, αρχίζει με τρομάζεις. Αρχίζει αυτές οι δηλώσεις με το ξεκάθαρο του Σκατζόχυρου πάντα με τρόμαζαν, φιλενάδα.
4: Κοίταξε, ναι. Και εγώ θα έλεγα ναι, γιατί 2 και ένα 3, 21 του μηνός έχουμε σήμερα.
0: Α, 2 και ένα 3, ναι, άρχισε τα σκατζοκυρίστηκα.
4: Αλλά ναι, επειδή συμφώνησε ο Σκάτς.
0: 3 και 3, 6, έλα πες.
4: Όχι, δεν θα το πάρω το 3
0: Δεν θα το πάρεις
4: σήμερα.
0: Το 3, τι θα πάρεις, δεν μπορείς να πεις τι θα πάρεις. Δεν της άρεσε πολύ το 3, οπότε πρέπει να διαλέξεις εσύ αν επιμένεις τη δική σου την άποψη, αν πηγαίνεις με Σκατζόχυρο δηλαδή, ή αν θα πας με την Άννα στη Βλάχο που σήμερα δεν θέλει να πάρει το 3.
2: Ναι, να πάω με Σκατζόχυρο.
0: Δεν ξέρω, τώρα εσύ πρέπει να το πεις αυτό. Αν με άκουσες.
4: Κάτι κατάλαβες.
0: Μπορεί να κατάλαβες κάτι. Αλλιώς μπορεί και όχι. Τι να σου πω τώρα. Πάντως εγώ μίλησα.
4: Μίλησε. Η πυθία μίλησε.
2: Να αλλάξω δηλαδή.
0: Δεν το ξέρω εγώ. Εσύ πρέπει να μου πεις αν θες να αλλάξει ή όχι.
2: Να πάμε με το νούμερο 2.
0: Να πάει, λέει, με το νούμερο 2, κυρίες και κύριοι, το κορίτσι μας, η Άννα. Άννα, με τι ασχολείσαι στη ζωή σου, πέρα από το να έχεις το ωραίο το παιδάκι που το άφησες στην πλατεία για να παίξεις?
2: Όχι, δεν το άφησα στην πλατεία. Ξέρω,
0: εντάξει, δεν τρελαίνεις.
2: Αναπληρώτρια είμαι. Μάλιστα. Οπότε το καλοκαίρι, εντάξει, πιο χαλαρά.
0: Πιο χαλαρά. Ναι. Παίρνετε και επίδομα το καλοκαίρι, δεν είναι, ή όχι?
2: Ναι, εντάξει, κάτι μικρό, αν και μικρό, αλλά κάτι είναι και αυτό.
0: Κάτι είναι και αυτό. Πλέον το επίδομα του ΑΕΔ είναι γύρω στα 500 ευρώ ή όχι?
2: Ναι, κάπου εκεί.
0: Ωραία, ωραία. Και να σου πω την αλήθεια και τώρα στους αναπληρωτές, αν θυμάμαι καλά, είστε στα 750-800 και κάνετε και τα έξοδα των βενζινών, οπότε μία ή άλλη σας έρχεται.
2: Ακριβώς, αλλά εντάξει να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Πολύ, πολύ ωραία. Τώρα, όχι για το ότι δεν έχεις δουλειά, αλλά πολύ ωραία γιατί μάθαμε μερικά πραγματάκια και εσάς που μας ακούγατε πάρα πολύ αναπληρωτές το χειμώνα, θυμόμαστε εδώ με τα παιδιά. Τώρα,
2: κάθε μέρα περιττό να σας πω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα, άρα, μένουμε στη δεύτερη βόμβα.
2: Ας μείνουμε στη δεύτερη.
0: Είσαι σίγουρη γι' αυτό, δηλαδή την αφήνουμε την τρίτη και πάμε στη δεύτερη βόμβα?
2: Δεν είμαι και πολύ αποφασιστική.
0: Γίνε λίγο.
2: Ας πάμε με τη δεύτερη.
0: Ας πάμε με τη δεύτερη βόμβα, την πετάμε τρίτη βόμβα και τώρα έχουμε μία προσφορά. Φίλε Σκατζόχυρη, σ' ακούω.
3: Με απογοήτευσε η κίνησή σου, γι' αυτό.
0: Δεν θα θέλω να το βλέπεις με συνέστημα. Ναι. Τι λέει ο τραπεζίτης?
3: Λοιπόν, ο τραπεζίτης λέει 500 το επίδομα και 540 για αυτό το μήνα.
0: 40 ευρώ σου δίνει για αυτό το μήνα να πάρεις έξτρα. Ο φίλος Σκατζόχυρος, ανοιχτοχέρης πάντα, παλαμοδίνει. Πες μου λίγο. Παίρνεις 40 ευρώ και δεν παίζεις ή παίζεις?
2: Θα τα πάρω γιατί δεν ρισκάρω και πολύ εύκολα στη ζωή μου.
0: Τα πήρε κύριε Σιγκέ.
3: Έλα κορίτσι, τα άρπαξε.
0: Και πολύ καλά.
2: Γιατί δεν ρισκάρω πολύ εύκολα.
0: Και πολύ καλά δεν έκανες γιατί μέσα στην βόμβα είχε 150 ευρώ. Οπότε μπορούσες να πάρεις πολύ περισσότερα εάν ρίσκαρες. Όμως η τρίτη βόμβα.
1: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Έσκαγε και δεν θέλαμε να πέσει επάνω σου έτσι αυτή η νάρκη. Οπότε σε βγάλαμε από αυτή με κάποιο τρόπο που ελπίζουμε ότι τον κατάλαβες. Εσύ Νάρκη το κατάλαβες.
4: Εγώ το κατάλαβα, ήσουν ξεκάθαρο. Όταν αρχίζει να κομπιάζει με το σκατζόχυρο.
0: Ναι,
4: λέω άστο, φύγε.
0: Κυρίες και κύριοι, το κορίτσι μας κέρδισε 40 ευρώ. Η γραμματεία μας θα μιλήσει μαζί σου. Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε. Όλοι οι αναπληρωτές και οι καθηγητές όταν πηγαίνετε στα σχολεία σας, ακόμη και τώρα που δεν πηγαίνετε. Οκ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα αγάπη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα στην Ανούλα μας, τα πήρε τα 40 ευρώ.
3: Εύκολα και άνετα.
0: Ήσουν όμως ρε φίλε σαν το λογιστή του κράτους. Τσιγκουνος πάγκος. Παίρνεις 500 ευρώ και παίρνεις 40 και τα 540 αυτό το μήνα. Σιγά,
3: καλά είναι.
0: Σιγά.

0: Life is Simple. Ένα τέλειο τραγούδι, Move Your Body. Και βεβαίως είμαστε εδώ. Πολλά φιλάκια να στείλουμε στη γλυκιά μας την Ιφηγένεια, αλλά και στο Ιωαννάκι μας, το οποίο μας έλειψε και αυτό. Σας ακούμε και μας κάνετε παρέα τα πρωινά μέχρι να φτάσουμε στη δουλειά και αλλάζει η διάθεσή μας. Φέτος ήμουνα σέρες, λέει, αναπληρώτρια κι εγώ. Αχ, σας είπα, έχουμε πάρα πολλά κορίτσια που μας ακούνε και είναι εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να γίνετε μόνιμοι και όταν γίνετε μόνιμοι να παίρνετε και έναν αξιοπρεπή μισθό.
1: Έτσι,
0: αυτό είναι το κυριότερο. Γιατί αλλιώς σας βλέπω να κάνετε το escape κι εσείς από την δημόσια εκπαίδευση και να φεύγετε και να γίνεστε επιχειρηματίες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τζονάρα από την Δράμα, την αγάπη μας. Καλημέρα στον Νικόλα. Τι έγινε, Αλανιάρη Μπιλ, κλείσαμε, λέει, καμιά καλή συμφωνία για το επαγγελματικό σου ταξίδι από εδώ και πέρα. Όχι, παιδιά, στο ζου θα είμαστε και του χρόνου. Το αποφασίσαμε εδώ με τα παιδιά. Ήπιαμε κάτι ρακές. Τους έριξα τα πινελίκια τους, με βρίσανε και αυτοί. Μου λένε και ο Χρήστος καλός ήταν και ο Μαργαρίτης και ο Βασίλης. Μην μας την παίζει και πολύ τη φάση ότι είσαι και ο πρώτος μάγκας. Λέω, μέχρι δεύτερο μάγκα με βάζετε, μου λέει, μέχρι δεύτερος μάγκας κάνεις. Έμεινα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ τώρα, έχουμε κουτσομπολιά.
2: Ναι, θα σας πω για τον Κωνσταντίνο Αργυρό που ναι. έριξε το Instagram.
0: Μάλιστα, χθες, ναι.
2: Διότι είναι αγνώριστος πλέον στα μάτια των κοριτσιών.
0: Γιατί?
2: Ξύρισε τα μούσια του και δείχνει 10 χρόνια νεότερο.
0: Ναι, αλλά είναι έτσι ερωτήλος σκανδαλιάρης, όπως το θέλουν τα κορίτσια. Να δούμε την άρση. Άρχισε να ξύνει, παιδιά, τον βλέπει και ξύνει το... Τι, να μην πω ότι ξύνεις. Τι γίνεται, για
2: δείξε. Θα σου δείξω και μάλιστα εκεί που... Θα σου δείξω τώρα και σένα. Και μάλιστα εκεί που τις τρέλανε περισσότερο, Βασίλη, γιατί κόπηκε στο ξύρισμα και έβαλε ένα τσιρότο εκεί στο λαιμό.
1: Δεν τσιρότο, αυτό
2: είναι το χαρτάκι. Έχα τσιρότο.
0: Νομίζω ότι έτσι είναι πιο ωραίος.
2: Δεν είναι φοβερός.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν είναι η φωτογραφία, η λήψη, τη γωνία του προφίλ, αλλά είναι πάρα πολύ.
2: Και εκείνο το κόψιμο.
0: Δεν ξέρω, εσύ πάντως για το αν φας δεν θέλεις, αλλά να τον φας θες όπως το κοιτάς έτσι. Σοβαρέψου λίγο.
1: Μα κοιτάει με ύφος χαϊ.
0: Δεν κοιτούσε εσένα. Η Νίκα έλεγε. Γεια σου, Νίκα.
2: Καλά λέει, πήγε και αυτό.
0: Έχει Νίκα, είναι καλό ελληνικό. Έλα, Νίκα. Αυτό έλεγε αυτό. Δεν έλεγε γεια σου, Βλάχου. Έτσι. Σταμάτα. Έλα, πες
2: λοιπόν,
0: κι άλλα.
2: Πάμε τώρα και στην Σύση Χριστίδου που είναι ερωτευμένη ξανά.
1: Ναι.
2: Ποιος είναι όμως ο άντρας που μπήκε στη ζωή της?
0: Ποιος είναι?
2: Θα σας πω. Είναι ένας 35χρονος.
0: Μπράβο.
2: Ο Στέφανος Νεδέλκος.
0: Νεδέλκος.
2: Δεν είναι τόσο γνωστός.
0: Ρε φίλε, δεν μπορεί να το πεις τώρα ότι τάχεις με τον Νεδέλκο.
2: Τάχεις με τον Νεδέλκο.
1: Ναι, δες τον πρώτα και μετά πες μου.
0: Παιδί μου, είναι σαν εταιρεία με.
1: Μπορεί, ναι,
0: τι να
1: έχει
0: τώρα,
1: εταιρεία.
0: Με βενζίνες, με κάψιμα, Νεδέλκο.
2: Είναι επιχειρηματία. Και αυτός, ναι, αλλά στον χώρο της εστίασης,
0: ναι.
2: Κατοικεί στην Κύπρο, στην Κέρκυρα,
0: ναι.
2: Και έχει εστιατόρια στην Κέρκυρα. Εκεί πήγε η Χριστίδου με τη κολλητή της Φίλη Κοντοβά και άλλες δύο κοπέλες.
0: Μπράβο.
2: Και τον γνώρισαν εκεί
0: τον
2: στο
0: Εδέλκο.
2: Εστιατόριό του. Να, έλα τον διστό, τον έχουμε κοιλιακούς.
0: Εντάξει, μωρέ, σιγά.
2: Έλα τον διστό,
1: έχουμε κοιλιακούς.
0: Εντάξει, παιδιά, άμα είναι να φτιάχνεστε και να πηγαίνετε σπίτι μετά να κάνετε τη δουλειά. Δεν είναι εκπομπή αυτό.
1: Εντάξει, θα σου πω κάτι τώρα. Παίρνει κρεατίνες, δεν μ' αρέσει. Προτιμώ τον Αργυρό.
0: Για που δίνει κρεατίνες.
2: Δεν τράπηκες λίγο.
0: Παιδιά.
1: Μα δεν δελτοειδίδες. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Είναι από κρεατίνες.
0: Ακούς, μία μέρα έλειψα. Σας κατέστρεψε το άλλο το ρεμάλι. Σας έκανε σαν τα μούτρα του.
1: Δεν θέλαμε και πολύ όμως.
0: Δεν θέλατε και πολύ. Λοιπόν, θα ξαναλείψω. Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Λίγο μετά τις 8.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου.
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής.
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: βλέπεις καφέτες, λες και βλέπεις μωράνα που μείνει μερικές φορές. Δηλαδή, τις ωραιότερες γυναίκες θα σου βάλω, άμα έχει δίπλα καφέ το πρωί, τρελαίνεσαι εσύ.
1: Δεν μπορώ εγώ τώρα.
0: Τόσο πολύ σου αρέσουν οι καφέδες.
1: Οι καφές είναι το πιο ωραίο πράγμα στη ζωή.
0: Το πιο το ωραίότερο πράγμα του κόσμου, καφέ μου είσαι εσύ. Ωραία, πολύ ωραία. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Και η Waterland την υπέροχη. Η Waterland την θαυμάζουμε, την γουστάρουμε γιατί είναι εδώ. Τι να πρωτοπούμε για αυτόν τον επίγειο και καταπράσινο παράδεισο, παιδιά. Δίπλα μας από το 1994, από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης. Και μάλιστα είναι το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Για επισκεφτείτε το site www.waterland.gr και πάρτε μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που μας προσφέρει Waterland με ένα μόνο εισιτήριο.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Αλεξάνδρα που είναι εδώ, αλλά και την Ιωάννα. Η Αλεξάνδρα γράφει ότι θα ήθελε να πάρουμε ένα τηλέφωνο κατά τις 9.30. 9.30 δεν ξέρω. 10 παρά 10 μπορεί, γλυκιά μου Αλεξάνδρα. Καλημέρα στη Ζωούλα μας από τη Σαντορίνη, την αγάπη και τα φιλιά μας. Καλημέρα και... Ωραίο αυτό με τα κοτόπουλα, δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Καλημέρα και στον Γιώργο και στον φίλο μου τον Γιάννη από τις Σέρες. Έλα.
2: Λοιπόν, θα το πω σαν καλή είδηση, γιατί για μερικούς που υποφέρουν πάρα πολύ, όπως ναι, ο Σκατζόχυρος, η φίλη μας η Αναστασία από δίπλα.
0: Σε τι υποφέρουν,
2: από τη ζέστη και από τον καύσωνα. Okay, ναι, ναι. Η Ιαπωνία εφήβρε το ανθρώπινο ψυγείο.
1: Αυτό είναι.
2: Λοιπόν, η συσκευή ονομάζεται Dohiemon Box.
0: Dohiemon Box.
2: Αναπτύχθηκε από μια εταιρεία για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμοπληξία. Μπαίνουν παιδιά κανονικά εξωτερικά. Το βλέπω τώρα, θα σας το δείξω. Μοιάζει με επαγγελματικό ψυγείο. Αλλά ανοίγεις, μπαίνεις μέσα, κάθεσαι.
1: Σε σάουνα.
2: Ναι, ο θάλαμος διατηρεί μια σταθερή θερμοκρασία 15 βαθμούς Κελσίου. Ενώ απελευθερώνει και
0: 15?
2: Παγω... Ναι.
0: Τρελίσε καλέ.
2: Κρύο.
0: Θα ψοφήσουμε. Βλαμμένοι οι άνθρωποι που το βγάλανε. Τι 15? Εγώ 15 δεν αντέχουμε τίποτα το καλοκαίρι.
2: Και πρόσεξε, και απελευθερώνει παγωμένο αέρα στον αυχένα και στην πλάτη.
1: Θα μείνει εκεί έτσι.
0: Δεν θα ξαναγίνει. Έκανε μαγκές και η γυναίκα μου. Έκανε μαγκές και τώρα είναι 3 μέρες άρρωστη. Με τα ναρκωτήσιον.
2: Δεν είσαι ρακακία. Εκεί μπορεί να είναι μόνη τη. Το έβαλε στου 15 βαθμού και κοιμήθηκε. Λοιπόν, μια πεντάλεπτη συνεδρία σε αυτό το ανθρώπινο ψυγείο αρκεί για μια άμεση δροσιά του σώματος. Τοποθετείται κυρίως σε εργοτάξια, να πούμε την αλήθεια, και σε βιομηχανίες.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα, Βασούλα μου, και σε εσένα. Καλημέρα και στον Χριστάρα μας. Και αυτό ζητάει για γενέθλια. Να τη πούμε ένα χρόνια πολλά, αν εννοεί να τη το πούμε, να τη πούμε χρόνια πολλά. Εκτός και αν θέλει να τη πάρουμε και τηλέφωνο, να τα διευκρινίζετε αυτά. Φίλε μου, Χριστάρα, και τώρα είναι η ώρα.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Μα μου είχε λείψει αυτό το τραγούδι. Δεν το έχουμε παίξει σχεδόν ποτέ στο πρωινό σόου του Ζου Radio. Είναι ο Billy Idol και το

0: Αυτός ο άτιμος ο Χιούγκερ, ρε παιδιά.
1: Φοβερός.
0: Τι ό,τι βγάζει τέλος πάντων. Εδώ εντάξει, έχει και την φωνάρα της Άλτρα Νατέι. Το θυμάσαι το I'm free.
1: Βέβαια.
0: Free watching. Τι ωραίο τραγούδι επίσης. Καλημέρα στο φίλο μου το Μιχαλάρα που είναι εδώ. Στο φίλο μου το Μπάμπι. Γεια σου, ρε Μπάμπι. Με το ηχητικό σου μήνυμα θα το ακούσουμε σε λίγο. Καλημέρα και στην Γιάννα που ακούει Zoo Radio. Στη Λίνα μας, την γλυκιά που μας ακούει και σήμερα. Σε όλα τα φιλαράκια μας που είστε εδώ με την τόση πολύ ζέστη μήνα Ιούλιο. Τι κάνετε, ρε, σηκωθείτε, φύγετε.
2: Ωραία τα λέτε.
0: Είμαστε, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε κανένα ανέκδοτο.
2: Πάμε.
0: Έλα.
2: Συζητάνε δύο γάλατα. Λένε διάφορα θεματάκια, μιλάνε για αρκετή.
0: Φιλαράκι, γάλατα λευκά, γάλατα κακάο.
2: Ναι, θα ακούς, ναι, δύο γάλατα.
0: Δύο γάλατα.
2: Δύο γάλατα συζητάνε για αρκετή ώρα, αφού γνωρίστηκαν. Λέει το ένα, ρε εσύ, τόση ώρα μιλάμε, γίναμε φίλοι, να κεράσω κάτι. Γυρίζει το άλλο, όχι ευχαριστώ, είμαι πλήρες.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Κύριε Αλεκδοτάρα μου, τη φύλαγε για την επιστροφή μετά από το τρίμερο. Είσαι καταπληκτικός. Αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Εδώ θα είμαστε πλήρης κι εμείς. Πλήρης ημερών, πλήρης εκπομπών. Θα είμαστε μέχρι και τις 11 και σήμερα. Και όλη την εβδομάδα θα πάει κάπως έτσι. Να ξέρετε ότι από την Πέμπτη χαλάει ο καιρός. Θα έχουμε βροχές, θα πέσει 9 βαθμούς κάτω.
1: Θα δροσιστούμε.
0: Θα γίνει χαμός. Τώρα, Σόμπρ, τέλειο τραγούδι. Αντρές, καλημέρα σε όσους δουλεύουν. Τέτοια ώρα την αγάπη μας και την ψυχραιμία θα ζητήσουμε από όλους.

0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημή, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
3: Joyride.
5: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
6: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
6: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Πού πας?
7: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
8: Τάκι, καφέ.
9: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
8: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
9: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
10: Zoo News. Πτώσεις δέντρων και στήλων ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν το βράδυ της Δευτέρας στη Δράμα και στα περιχωρά της λόγω εκδήλωσης ραγδαίας βροχόπτωσης. Συναγερμός σήμανε στην Ακρόπολη το πρωί όταν ένας άντρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε 2 Αμερικανούς τουρίστες. Κλιμακώνεται η κρίση στα στενά του Ορμούς. Χτυπήσανε άλλα 2 τάνκερ η φρουρή της Επανάστασης και πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια κατέβαλε το Netflix για την απόκτηση της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που ίδρυσε ο Ben Affleck. Καιρός ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
11: Καλημέρα Ελλάδα. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
12: Κογκλάκια μου, επικίνδυνα. Εδώ είμαστε και σήμερα και είμαστε.
13: Φοβερή περίπτωση.
12: Φοβερή περίπτωση. Πραγματικά, για να μαζί είστε μέχρι και τις 11. Είναι το πρωινό σόου του Zoo Radio και της Θεσσαλονίκης. Ο Πινάκης με την Boss Crew που αλλαξοπίστησε για μια μέρα.
14: Ναι.
12: Ναι.
15: Κατανάγει.
12: Άστα τώρα. Αυτά εδώ. Εγώ άλλα έμαθα. Εγώ
15: και τι αμέρα με μόνοι μας να κλαίγαμε.
12: Εσύ να κλάψεις. Ούτε για σένα δεν κλαις. Καλημέρα. Τι έχουμε αυτή την ώρα, Ρεζούλα μου?
15: Λοιπόν, αυτή την ώρα καταρχήν έχουμε το Χαμπίβι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν γεύμα στα DJI Fridays. Σας έχω πώς γίνεται το φλέρτινγκ στα σούπερ μάρκετ της Φιλανδίας.
12: Όπα.
15: Βέβαια. Το ζώος μου μια από τα τελειέ του στη Λάρισα, το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ως Κάτ, το Χρυσό Κουκουνάρι και μια έρευνα.
12: Γλυκιά, καλημέρα στην Όλγα μας που είναι εδώ, στην Ιωάννα. Ο Μιχάλης λέει πόσο λυπητερό είναι οι άνθρωποι να εκφράζονται στο AI και όχι σε ανθρώπους. είτε είναι ένα μήνυμα που θέλουν να το αποκωδικοποιήσουν, είτε και οτιδήποτε άλλο. Συμφωνώ 100% φίλε μου Μιχάλη. Καλημέρα στην Τζοάννα μου που μας ακούει και σήμερα. Καλημέρα στα όμορφα πλάσματα, στην Πινελόπη μας, στο Γιαννάρα και στην Δήμητρα. Φίλε Σκάτ,
13: η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
14: με τον κύριο Τραφικούλη.
16: Μια ταλαιπωρία έξω στον περιφερειακό. Λοιπόν, το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά κολλάει αρχή-αρχή στην Πηλαία, διότι έχει εκεί ατύχημα, θα πρέπει να το περάσετε.
12: Ναι.
16: Μετά πιο πάνω, ας πούμε πιο πάνω από την Πολύνη, θα ανοίξει. Το άλλο ρεύμα που κατευθύνεται δυτικά.
12: με τσοπάνι. Ο τσοπάνι λέει τον καιρό. Πώς είναι την κίνηση. Τι πιο πάνω, ρε.
16: Πιο πάνω, πολύ ψηλά.
12: Πιο πάνω, πιο πέρα.
16: Αυτοί που κινούνται στον περιφερειακό κατά ναι. Έχουν την αντίληψη τώρα γι' αυτό.
12: Έχουν αυτή τη στιγμή.
16: Βέβαια.
12: Έχεις
16: λοιπόν,
12: δίκιο.
16: Ενώ εσείς που κινήσετε δυτικά θα περάσετε καλύτερα.
12: Πιο κάτω.
16: Πιο κάτω.
12: Πού κάτω.
16: Όχι, θα περάσουν καλύτερα τον περιφερειακό. Το
12: ναι, όταν κατεβαίνουν όμως προς τα κάτω.
16: Ναι, προς τα κάτω δεν θα την πετύχουν.
12: Δεν το έπεσε όμως τώρα. Ναι. Δεν με έπαιξε τρίπλα εδώ τώρα.
16: Επειδή τα βλέπω καθαρά τα θέματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, προβλήματα και για τα δύο ρεύματα.
12: Ωραία.
16: Αυξημένη κυκλοφορία έχουμε στην Ανθέων. Τσιμισκή, Εγνατία, Αγίου Δημητρίου, όλα αυτά είναι καθαρά.
12: Κάτσε, όταν λες αυξημένη κυκλοφορία, όχι τίποτα δραματικό, έτσι.
16: Όχι, ένα μικρό μποντιλιάρισμα.
12: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κάτι άλλο.
16: Το κέντρο είναι καθαρό όμως.
12: Καθαρό το κέντρο.
16: Βέβαια.
12: Πέρασε ο Δήμος. Καλημέρα. Talk to you, Ανώτρ. Και σε λίγο I adore you. Αυτός είναι ο Ζου. Καλημέρα.

0: Και πάλι ο Χιούγκελ, παντού ο Χιούγκελ, με κομματάρες ο Χιούγκελ. Αυτό είναι περσινό I Adore You μαζί με Topic και Aras. Και βεβαίως δουλειά. Και μετά γυρίζεις αργά σπίτι και η λιγούρα χτυπάει κόκκινο.
1: Όχι, τι κάνεις?
0: Τι κάνω, κανένα άγχος φιλαράκι, κανένα άγχος. Στο φετινό, στην φετινή φάση μας επιλέγουμε πάντα τον Σαββίκο στα Λαδάδικα με διευρυμένο ωράριο για τις πιο απολαυστικές late night φάσεις.
1: Αυτό πόλης κάνουμε, Βασίλη, αυτό ακριβώς.
0: 100% ελληνικά κρέατα, σκατζούλη μου στη σκάρα και έτσι να πούμε ότι το ζούμε, γιατί έχουμε και μια αρρώστια με τα κρεατάκια μας εμείς. Πού είναι να
1: έρθει καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Σαββίκο GGG σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα. Πραξιτέλους 43 στο κέντρο. Γεια σου, Γιώργο. Ο Θάνος λέει: Καλημέρα. Πώς πέρασες, Μπιλάρα? Την έβρεξε στην κορμάρα σου με υδρότα. Ναι, παιδιά, στην Αθήνα σας είπα: δεν παλεύεται η φάση όταν κυκλοφορείς έξω. Δεν παλεύεται. Δηλαδή, οι άνθρωποι πέφτουν κάτω σαν τα κοτόπουλα. Καλημέρα στον Ευρυπίδη, το φίλο μας, ο οποίος είναι εδώ. Καλημέρα, πρωινό παρεώνει. Μπιλ, πλησιάζει η άδεια του καλοκαιριού. Κλείσε τα ντύλια σου, λέει, και ανανέωσε με Σκάτς και Νάνση για μια τριετία φωτιά. Α, θες και τριετία εσύ?
2: Άντε καλέ. Ποιος ίδιος πεθαίνει σε τρία χρόνια?
0: Κοίταξε να δεις, η Νάνση Βλάχου, για να σου τα πω όλα, κάποια στιγμή θα σας τα πω όλα στον αέρα.
1: Να τα πεις, Βασίλη, να τα πεις.
0: Και θα τα πω τώρα. Και θα τα πω τώρα. Η Νάνση Βλάχου, όταν ξεκινήσαμε το 2024 στις 28 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, έτσι, είπε ότι εγώ είμαι διαθέσιμη, έτσι, επειδή σας συμπάθησα λίγο που σας ξαναείδα μπροστά μου στις κατόφατσες,
1: ναι,
0: για τρία χρόνια.
1: Έτσι είπες, να.
0: Άρα
1: έτσι,
0: δηλαδή η επόμενη χρονιά θα είναι η τελευταία της, στην υπόσχεση που έχει δώσει. Αν θέλει αυτή να ανανεώσει, θα μας το πει του χρόνου, ναι, κατά τον Ιούνιο-Ιούλιο. Ναι, ναι. Αν δεν θέλει.
1: Τα διαλύουμε όλα, δηλαδή.
0: Άρα του χρόνου το έχουμε κλείσει. Κατά 99%, εντάξει, δεν μπορείς να παίξεις και με το Θεό. 99%. Ναι. Αυτά είναι τα πράγματα, Ευρυπίδη μου. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αν μια χρονιά θα είμαστε λογικά εδώ στο Zoo Radio. Ναι.
2: Πάμε τώρα στο φλερτ στα σούπερ μάρκετ της Φιλανδίας.
0: Δεν έκανες κανένα σχόλιο όμως.
2: Γιατί δεν έχω σχόλιο.
0: Έκανες ότι δεν ακούς για την επόμενη χρονιά, ότι αν θα υπάρξει ανανέωση τριετίας ή αν θα...
2: Δεν μπορώ να το υποσχεθώ από τώρα.
0: Γιατί, Μαρή?
2: Μπορεί να σας ηχαθώ, μπορεί να πω.
0: Όχι.
2: Άντε, θα σας θέλω λίγο.
0: Ωραία, δεν σας αφήνω να πεις το θέμα σου και λέω, τι μας είπε πριν Σκάτς?
1: Μας είπε ότι θα μας αποχαιρετήσει.
0: Να γίνει ταξιδιώτησα. Τι είπε, πως το είπε?
2: Τουρίστρια.
0: Θέλω, λέει, να γίνω τουρίστρια άμα θα σταματήσω το πρωινό. Τι σημαίνει αυτό, Σκάτς?
1: Θα τριγυρνάω όλη τη μέρα.
0: Δεν έχω λεφτά, τι να κάνω τα λεφτά μου και θα πηγαίνω τα ταξίδια. Μία στο Παρίσι, μία στο Ντουμπάι, μία στη Νέα Υόρκη κτλ. Αυτό μας είπε.
1: Θα κάνει τουρισμό.
0: Άρα ή θα κάνει τουρισμό
2: του χρόνου
0: ή θα κάνει πρωινό. Πάντως άλλη μια χρονιά θα είναι εδώ, αυτό είπε. Έλα, τώρα πες το θέμα σου.
2: Λοιπόν, αναβάλλεται ο τουρισμός για μια χρονιά ακόμη. Πάμε στη Φιλανδία, ναι, και πάμε εκεί πέρα στο φλερτ. Πώς γίνεται στο σούπερ μάρκετ? Σας είχα πει μέσα στη χρονιά για τον ανανά στην Ισπανία, που οι singles παίρνουν έναν ανανά και το βάζουμε στο καρότσι τους.
0: Μπράβο.
2: Στη Φιλανδία έχουν κάτι διαφορετικό που ονομάζεται συνκουκόρι, αν το λέω.
0: Συνκουκόρι.
2: Ναι, τώρα πώς στα φιλανδικά δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Καλάθι για ελεύθερους. Στα σούπερ μάρκετ έχει τα κλασικά τα καλάθια και είναι μαύρα ή γκρι και δίπλα έχει ένα ροζ καλάθι. Όποιος πάρει το ροζ καλάθι σημαίνει ότι είναι single, αλλά όχι μόνο ότι είναι single, ότι είναι διαθέσιμος και για φλερτ. Δίνει δηλαδή το πράσινο φως παίρνοντας το ροζ,
0: ροζ καλάθι όμως,
2: ναι,
0: και ο άνδρας παίρνει ροζ καλάθι.
2: Ναι. Τι κάνουμε,
0: άρα
2: είναι,
0: δικαιώνεται και ο Χρήστος ο Τοκμακίδης για το ροζ καφενέ χθες. Ουσιαστικά αυτό ήταν έτοιμος για όλα.
2: Έτσι,
0: για
2: μπράβο. Ο κανόνας είναι, ναι, ότι πρέπει και οι δύο πλευρές να κρατούν ροζ καλάθι. Αν ο ένας κρατάει σκούρο, δεν μπορείς να πας να του την πέσεις.
1: Όχι.
0: Να σου πω κάτι. Θα αλλάξουμε γειτονιά.
2: Θα
0: παίρνουμε ροζ καλάθια. Κρυφά από τις γυναίκες μας. Θα πάμε Εύωσμο.
1: Ρε.
0: Με το ροζ καλάθι θα γυρίζουμε μέσα όλοι.
1: Όπου πάω γκρι έχει.
0: Όχι εδώ, ρε. Για την
2: Φιλανδία.
1: Σε άλλες
2: χώρες έχουν άλλες τάσεις. Τώρα αυτό γίνεται. Αντί για dating apps, η Φιλανδία κάνουν το φλερτ έτσι.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι αναλογικό φλερτ.
2: Ναι.
0: Άρα σημαίνει ότι δεν μπλέκουμε πάλι με κινητά κτλ.
2: Με
0: AI
2: και χαζά.
0: Και κοιτιέσαι πώς κοιτούσαν τις νύφες στα πανηγύρια, τις υποψήφιες νύφες που κατεβαίνανε κάτω και ήταν όλες οι ελεύθερες ήταν σε μια μεριά, στην πηγή κοντά.
2: Και μετά πιάνεις κουβέντα, ρε παιδί
0: βέβαια
2: μου. Βλέπεις και τι έχει μέσα.
0: Βλέπεις και το μωρό χωρίς να σε λέει ότι είσαι, πώς το λένε, σαλιάρης. Κάνει ψωνίζει από πίσω.
1: Την πλησιάζει, βλέπω.
0: Βάζει μέσα από τη χλωρίνη, βάζει και συγχωρείτε.
1: Αυτό είναι. Έτσι, την πλησιάζει όμορφα, βλέπω ροζ καλάθι έχει.
0: Ω, μεγάλη βλακεία. Δεν θα βρισκόμενα ούτε στη Φιλανδία.
2: Όχι,
0: ούτε στη Φιλανδία ακόμα δεν θα βρισκόμενα. Βλέπω ροζ.
2: Τάβλα πάλι.
0: Βλέπω ροζ καλάθι. Ηλίθεια, το βλέπουν όλοι.

0: καταπληκτική
1: στο
0: ημίχρονο του μεγάλου τελικού.
1: Μόνο αυτή ήταν ωραία.
0: Οι άλλοι ήταν σαν να βγάλανε μια, πώς λέγονται αυτές οι μεγάλες ρε, οι πέρδικες, τι, όχι, κουκουβάγια. Βαλσαμωμένη.
1: Η Μαντόνα
0: ήταν σαν βαλσαμωμένη κουκουβάγια. Και πραγματικά έχω κλάψει με τον Ρονάλντο. Ο οποίος ήταν μπυροκύλι. Δηλαδή είναι σαν να είχε έρθει μόλις από τα Τσίπουρα.
2: Ήταν εκεί με στο Τσίπουρα.
0: Και πιστεύω ότι πρέπει να ρεύτηκε κατά το περπάτημα. Γιατί πρέπει να έχει φάει και να έχει πιει πάρα πολύ. Είναι άνθρωπος ο οποίος ήρθε από καφενέ. Θεός ο Ρονάλντο.
2: Ο Μπίμπερ που βγήκε με την κιθάρα, σ' άρεσε.
0: Ο Μπίμπερ ήταν ότι στο τέλος εγώ αν ήμουνα κοντά δίπλα θα το άφηνα ένα ευρώ.
1: Ρε, εσύ σαν καημένος δεν ήταν.
0: Ναι, εγώ με στεναχωρέθηκα.
1: Και εμένα
2: αυτή την εντύπωση μου άφησε. Ναι. Δεν έδωσαν ζωντάνια, ρε παιδί μου. Δεν είχε κάποιο χορευτικό, κάτι.
0: Και αυτοί που λένε για iconic ημίχρονο δεν έχουν δει τα half time του Super Bowl, τα οποία είναι θεϊκά. Επίσης ήταν κακός ο ήχος, πάρα πολύ κακός ο ήχος. Γιατί αν θυμάστε, ακουγόταν στην αρχή με echo. Έπαιζε και το βάθος πίσω. Χάλια, δεν μ' άρεσε καθόλου.
2: Στην αρχή, κάτι σε 9.30 ώρα, πριν ξεκινήσει ο αγώνας, τραγούδισε Ρόμπι Γουίλιαμς και
0: αυτό δεν το είδα, δεν το όχι.
2: Αυτό ήταν πιο καλό.
0: Ήταν καλύτερο.
2: Ήταν καλή η παρουσία.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, επειδή μιλάμε για τραγούδια όμως, και επειδή ωραίο είναι να κρίνουμε.
1: Είναι
0: ωραίο να κρίνουμε τους άλλους, αλλά εδώ έχουμε τους καλύτερους, κυρίες και κύριοι, γιατί ήρθε η ώρα για τον Χαμπίμπι και για την Γιάλα.
3: Χαμπίμπι! Γιάλα! Χαμπίμπι! Γιάλα!
0: Σήμερα τα παιδιά μου ζητήσανε να ερμηνεύσουν ένα τραγούδι το οποίο έχει ένας καλλιτέχνης που ανέβηκε πάρα πολύ, ειδικά μετά τον θάνατο του Βασίλη του Καρά, γιατί δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες λαϊκές φωνές. Άρχισε να ανεβαίνει, να παίρνει τα πάνω τον Νικόλα.

0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν του έχουν γράψει κάποια πολύ μεγάλη τραγουδάρα για να τρελαθεί ο λαός. Όμως ο αείμνηστος Βασίλης Καράς τον είχε χρήσει διάδοχό του σε κάποιες στιγμές που μιλούσε. Του έλεγε μια φοβερή λαϊκή φωνή. Πες μου.
1: Αγαπώ Νίκο Μακρόπουλο από τότε που ήμουν 17.
0: Κατάλαβα. Ξέρω το μίξ αυτό που παίζαν όλα τα μαγαζιά.
1: Ναι, ρε, εσύ. Το ξέρω απ' έξω και ρακατά.
2: Φοβερός ο Νίκος. Έχει και εξοχικό Νέα Ηράκλεια.
0: Σόπα, ρε. Πήγατε. Κάνατε μπάρμπεκιου.
2: Είναι φοβερό.
3: Και να κάνεις τι.
0: Ναι.
3: Να πεθαίνω εγώ για να ζήσεις εσύ.
0: Κατάλαβες φίλε, τον καημό του βγάζει ο άνθρωπος. 2-3-10-2-32-9-08. Πρέπει να τηλεφωνήσετε και να νικήσετε το χαμπίπι και τη γυάλα. TGI Fridays, δώρο επιταγή 20 ευρώ. Απίθανες γεύσεις και αυτό το καλοκαίρι. Και τα πιο εκπληκτικά κοκτέιλς για εσάς εκεί έξω. Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Τρίτη.
0: Άρα σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε με τη γυάλα.
1: Να γυρίσεις που και να κάνεις τι. Να πεθαίνω εγώ για να ζήσεις εσύ.
0: Κούμπο σε πρώτη στην ανηφόρα. Εγώ.
1: Να γυρίσεις που.
0: Πάμε.
1: Και να πούμε τι.
0: Τι να πούμε.
1: Δεν θα είμαι πια το καλό παιδί.
0: Μην κάνεις με τη μύτη έτσι να θες να πάρεις. Έλα σκάτ.
2: Να γυρίσεις που και να κάνεις τι. Να πεθάνω εγώ και να ζεις εσύ. Να γυρίσεις
0: που
2: και να πούμε τι. Δεν θα είμαι πια το καλό παιδί.
0: Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι. Θα τους χειροκροτήσω. Πρέπει να τους νικήσετε για να σας δώσουμε 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays. Τηλεφωνήστε τώρα. 2-3-10-2-32-9-08. Αλλά έχετε και το δικαίωμα, αν είστε από πιο μακριά, να στείλετε και Viber μήνυμα και να το μεταδώσουμε και να ψηφίσουμε τον καλύτερο για να του δώσουμε τα 20 ευρώ δώρο επιταγή. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Να γυρίσεις που και να κάνεις τι. Να πεθαίνω εγώ για να ζήσεις εσύ.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Και στην καλή είδηση λέει της ημέρας, η Σακύρα δώρησε όλα τα έσοδα από το τραγούδι του τελικού σε ιδρύματα για μόρφωση παιδιών και έφερε και φτωχά παιδιά να χορέψουν μαζί της, που τα είδε σε βίντεο που ανέβαζαν,
1: ναι,
0: στο
1: είναι
0: Instagram.
1: Τα Ghetto Kids που, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία παιδάκια. Μπράβο της. Όντως, Σακύρα φοβερή.
0: Μπράβο, ναι.

0: Ένα τέλειο τραγούδι από τους Imagine Dragons, λέγεται Bones. Καλημέρα, καλημέρα. Από την Ευγενία πρώτα η συμμετοχή, για να δούμε.
1: Να γυρίσεις που και να κάνεις τι, να πεθαίνω εγώ για να ζεις εσύ. Να γυρίσεις που και να πούμε τι, δεν θα είμαι πια το καλό παιδί.
0: Τι λέτε πάλι απέναντι εκεί? Πάμε στην Μέρη τώρα. Πάμε στη Μέρη. Πάμε.
2: Σαν νερά ακούμε. Από Καζανάκι.
0: Α, το Καζανάκι. Είναι στη δουλειά, λέει, και πήγε σε ένα μέρος για να μας τραγουδήσει. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Να γυρίσεις που και να κάνεις τι, δεν θα φταίω εγώ γιατί θες εσύ. Να γυρίσεις που και να κάνεις τι, δεν θα είμαι πια το καλό παιδί.
0: Κοίταξε, καλημέρα. Καλημέρα, αγάπη μου, και η Μέρη ήταν εδώ.
3: Στη φύση ήταν αυτή, πουλάκια ακούγονται από πίσω.
0: Εντάξει, μην μα πει στο τέλο και κατουρούσε κιόλα. Στη φύση. Και τζιτζίκια και κατουρούσε.
3: Μ' άρεσε.
0: Άσε, ρε, αγόρι μου τώρα, πείτε μου, σα άρεσαν τα κορίτσια?
2: Ναι, πάρα πολύ. Εγώ ψηφίζω την πρώτη.
0: Κάτσε λίγο, την Ευγενία.
3: Εγώ ψηφίζω τη δεύτερη.
0: Οπα, τι κολοπεδά είστε, πάρε, εγώ πρέπει να αποφασίσω.
3: Αποφάσισε εσύ. Ποια σου άρεσε πιο πολύ?
0: Μ' άρεσε φωνητικά η πρώτη, πώς λένε, η Ευγενία, η J-Lo. Η J-Lo, η J-Lo, η οποία θα πάρει το δώρο σήμερα, είναι αυτή που ερμήνευσε καλύτερα κατά την άποψη τη δική μου και της Νάνσης. Τον φίλο μας τον Μακρόπουλο, τον Νικόλα. Τον ωραίο τον τύπο. Λοιπόν,
2: πολύ ωραία
0: αυτά.
2: Γυρίσματα είχε, πολύ ωραία, ναι. Λαϊκή φωνή.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, λέει, μας ξυπνήσανε και οι δύο. Η αλήθεια είναι ότι η ερμηνεία της Νάσης Βλάχου είχε μέσα ταχύτητα. Ενώ εδώ η Σκάτς λέει κλασικό, στήρα 4, παοκάρα, ο Λέκιας είναι αριανός. Δεν πειράζει. Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Ο Φώτης μας γράφει επίσης ότι ο Μακρόπουλος με ρουβά πόζαρ θα πάνε. Θα κάνουν συναυλία, τι?
2: Δεν ξέρω, εγώ είχα πάει στα μπουζούκια με αυτό το σχήμα που είχα δει.
0: Είπα, έχεις μείνει και πιθανά σπίτι σου, εσύ. Σε λίγο, Ζορζ Μουνιέ.

0: Υπέροχο, τέλειο. Σούπερ. Καλημέρα, καλημέρα στον Τζον. Καλημέρα στην Δέσποινά μας που είναι εδώ. Και σήμερα, πιο νωρίς που κάνετε αναφορά για το AI της σχέσης, όντως έχω μία συνάδελφο που μιλάει συνεχώς με το AI για τα κομμενικά της. Και να πεις ότι είναι νέα σε ηλικία, δεν θα το πεις. 54 Μαΐων είναι και παίρνει συμβουλές από το νέο της φίλο. Αχ, παιδιά, δεν παίζει ρόλο η ηλικία, να το ξέρετε αυτό. Έτσι, δεν παίζει κανένα ρόλο.
1: Κανέναν ρόλο.
0: Η τρέλα είναι τρέλα. Έχει όλες τις ηλικίες. Καλημέρα στον Χρήστο, ο οποίος θυμήθηκε να στείλει τώρα για τη Σακύρα.
1: Και χθες στείλανε, Βασίλη, μην δίνει σημασία.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει ο διαγωνισμός πια. Τι να κάνουμε τώρα. Τελείωσε. Βγάλαμε νικητή, νικήτρια, δεν θυμάμαι τώρα. Για να πάει η Σακύρα, έφυγε. Καλημέρα, μανάρια. Τι κομματάρες παίζετε, βρε άτιμα. Δώστε πόνο και σήμερα από την Εβούλα μας. Και πάμε γρήγορα, όμορφα, να χαιρετήσουμε και τον Ζορζ Μπουνιέ, αλλά και τον Τορέτ.

0: Καλώς ήρθες πάλι.
1: Τι έγινε, πώς ήταν εδώ, ήταν ήσυχα τα παιδιά?
0: Αχ, πάρα πολύ καλά. Συνεργαστήκαμε άψογα.
1: Ναι.
0: Και Βασίλη έστειλε και ένα δωράκι, μια πετσέτα θαλάσσια και το Χρήστο.
1: Τι έγινε?
0: Γιατί του αρέσει πάρα πολύ το ροζ.
1: Σε μάγεψε,
0: και
1: σε μάγεψε.
0: Και ροζ πετσετούλες του έστειλα και μία.
1: Ξέρεις τι είναι αυτός, να τον προσέχεις αυτόν, είναι πονηρός.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Ο Χρήστος είναι πονηρός.
1: Πάει, τα άλλαξε αυτό. Το Χρήστο είναι πονηρό. Λοιπόν, για πες τώρα λίγο.
0: Ναι, ναι, πες μας. Στο νησάκι σας και φυσικά όλες οι κοριτσάρες, οι πιο στυλάτες, πρέπει να έχουν και παρεό μαζί τους. Τώρα είτε μονόχρωμο, φλωρά, ανάλυμα, πριντς, με μοτίβρα, διχρωμίες, ναι. Τα θέλουμε όλα, δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
1: Όχι βέβαια.
0: Αυτό που θέλουμε όμως να σταθούμε περισσότερο να άτομο είναι το πώς θα το φορέσεις το παρέο. Κατάλαβες, είναι πολύ δύσκολο να φορεθεί ένα παρέο και εμείς έχουμε δύο τρόπους να σας λύσουμε τα χέρια. Πρώτα, τυλίγοντας το ολόγυρα από το σώμα σου και πιάνοντας το προσοχή στο ύψος του μπούστου με ένα δαχτυλίδι.
1: Οπ.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι,
1: πώς πιάνετε με το δαχτυλίδι, ρε παιδιά?
2: Όχι, τέτοιο.
0: Έχεις δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο φόρμα, ιδανικό και για την παραλία, αλλά και όταν επιστρέψεις από την παραλία και κάνεις τις βόλτες σου στη χώρα.
2: Ωραία,
0: τώρα,
2: ωραία.
0: Άλλος ένας τρόπος, Νάση μου, είναι φέρνοντας τα δύο άκρα ολόγυρα από το λαιμό σου.
2: Ναι.
0: Και με ένα διακριτικό κόμπο μπορείς να δημιουργήσεις ένα halter dress αέρινο και ρηχτό στο σώμα σου.
2: Άκου τώρα.
0: Και το συνδυάζεις και με μια ωραία ζώνη στη μεσούλα σου για να το σταθεροποιήσεις.
2: Wow.
0: Και είσαι καταπληκτική με το παιδιλάκι σου, με τη σαγιονάρα σου, με ό,τι θέλεις.
1: Πάρα πολύ ωραία, φίλοι μου, Ζόρζ Μπουνιές. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για ακόμη μια στιλιστική ιδέα για τα κορίτσια.
0: Έχει δύο
1: μας
0: τρόποι πώς θα φορέσεις το παρεό σου.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Και εγώ σας αγαπώ, γεια σας.
1: Φιλάκια.
0: Φιλάκια.
3: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
11: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
12: Bill Nackis and the Boss Crew
11: in the morning.

0: Παπα ούτε καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Με εκπτώσεως 70% στα Mosaic Stores, κυρίες και κύριοι. Αυτό σημαίνει περισσότερες αγορές, περισσότερες ιδέες και περισσότερα χαμόγελα.
1: Αν ετοιμάσαι για διακοπές στα Mosaic, ναι, θα βρεις φουσκωτά, είδη παραλίας, mm-hmm, καλοκαιρινή διακόσμηση, έξυπνα gadget, δώρα και όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου το καλοκαίρι.
0: Όλα αυτά σε απίστευτες τιμές. Μπαίνεις στο Mosaic της Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο ή στο Mosaic της 28 Οκτωβρίου 16 στον εύασμο της πόλης ή επισκέφτεσαι το mosaicstores.com. Πριν φύγεις διακοπές, μια στάση από εκεί επιβάλλεται. Είπα για τον εύοσμο, εκεί βρέθηκε ο Παναγιώτης και λέει: έλα, λέει, εύοσμο, Μπιλ, θα σε βγάλω εγώ κομπτία φωτογραφία με το ροζ καλάθι και θα το στείλω στην Ειρήνη και μετά να σε δω. Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ. Είναι αυτό που λέγαμε ότι θα αλλάξουμε περιοχή. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα στον φίλο μου τον Θάνο που είναι εδώ για να νιώσει λίγο καλύτερα. Να σου πω ότι η σύζυγός μου είναι Αθηναία και κατεβαίνουμε κάθε 2-3 μήνες. Πραγματικά πολύ, πολύ ζέστη. Μας έχεις φέρει κάτι, Ναρσούλα μου, ή να βάλουμε το τραγούδι του Σκάτς?
1: Σας έχω φέρει γιατί τα κουνούπια προτιμούν, ναι, κάποιους από κάποιους άλλους. Έχετε αναρωτηθεί γιατί ο διπλανός σου μπορεί έτσι να τον τσιμπάνε συνέχεια τα κουνούπια?
2: Ναι, ναι, συμβαίνει.
1: Έχει να κάνει με αυτά που τρως και πώς αλλάζουν τη μυρωδιά του σώματός μας και, ναι, πώς μαγνητίζουν τα κουνούπια. Οι γεύσεις του καλοκαιριού που μαγνητίζουν τα κουνούπια είναι η μπύρα.
0: Άμα πίνω μπύρα.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Οι μπανάνες και τα φρούτα γενικότερα, αλλά περισσότερο οι μπανάνες. Και τέλος κάποιες συγκεκριμένες μυρωδιές και μάρκες από σαπούνια. Αυτό τώρα δεν μπορείς να το δεις με
0: πρέπει
1: τα σαπούνια.
0: Πρέπει να κάνουμε δειγματοληψία.
1: Ναι, αλλά με την πύρα και την μπανάνα μπορείς κάπως το καλοκαίρι να τις αποφεύγεις.
0: Δεν την γλιτώνω την φετινή καλοκαιράρα. Θα με τσιμπήσουν τα κονούμια, διότι το έχουμε γυρίσει η παρέα σε πολύ μπύρα.
1: Αλήθεια.
0: Μπύρες και
2: παγωμένη.
0: Κοίτα, μπύρα. Μπιφτέκι και καυτερή πιπεριά.
2: Είσαι
0: αυτό κάνουμε.
1: Δεν ανάβεται με το καυτερό.
0: Δεν μας νοιάζει τίποτα. Φέρνουμε, λέει, ας πούμε, παραγγέλνουμε. Τάκ, παίρνουμε μπιφτέκια. Ναι. Δύο μερίδες μπιφτέκι. Και τρεις μπύρες. Ξανά. Φέρετε και άλλες μπύρες. Μετά από λίγο αυτοί οι αναρωτιέτες τι συμβαίνει εκεί πέρα. Λέμε άλλα τρία μπιφτέκια. Και εμείς και καυτερές πιπεριές. Και τρώμε μπιφτέκια, καυτερή πιπεριά και μπύρα. Αυτό είναι το καλοκαίρι το φετινό. Σου αρέσει η άποψή μας?
2: Κοίτα, την πιπεριά την καφρίδα την τρώω, το μπιφτέκι και την πύρα είμαι εντάξει.
0: Εντάξει. Θα μας συνοδεύσει δηλαδή.
2: Ναι, την πιπεριά όμως δεν μπορώ να τη φάω.
1: Καλά, μην κρατήσει και να αναπνοήσει ότι θα έρθει ο Σκάτς.
0: Γεια. Θα έρθει μια φορά. Μια φορά, δε φίλε, σε περιμένει.
2: Τώρα που ξεκινάμε τις άδειες, θα έχω χρόνο.
0: Αμά με ξεκινήσουμε τις άδειες, θα φύγουμε, ρε αγόρι μου, με δουλεύεις. Έλα, πες το. Τι έφερες?
2: Λοιπόν, στο μοναδικό, τον έναν για μένα, τον καλύτερο 50 Cent 2007 και IO Technology.
0: Με τον Justin Timberlake είναι φιλαράκι, μην το πετάς έτσι.
2: Ναι, τον πέταξα, συγγνώμη.
0: Some special.
2: Ράπαρε.
0: Oh, forgive it.

0: 54 μετά από τις 9 θέλω το τηλεφώνημα να πάρεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να πούμε χρόνια πολλά στο κορίτσι μας που γιορτάζει σήμερα και η φιλενάδα της Αλεξάνδρα δεν την έχει ξεχάσει. Γελάω πάρα πολύ που δεν βγάζεις τα ακουστικά σου ενώ πας να πάρεις τηλέφωνο. Έχεις μπερδευτεί?
1: Όχι, όχι.
0: Τα έχεις κάνει θάλασσα?
1: Έχω εμπιστοσύνη.
0: Τα έχεις κάνει μαντάρα?
1: Όχι, ρε, πάρε. Δες, τσακ, χτυπάει.
0: Έχω επιστροφή. Δεν ξέρω τι λέει, τρελάτια. Έχω επιστροφή. Έλα, τι κάνεις, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, ποιος είναι?
0: Έλα, αγάπη μου γλυκιά, τι, ποιος είμαι τώρα? Κατερινάκη, άντε τώρα. Με ξέχασες κιόλας?
2: Ποιος είναι?
0: Έλα, βρε, εσύ, ο κολλητός της Αλεξάνδρας. Σε περιμένουμε να ανέβεις στη Θεσσαλονίκη.
2: Ποιος Αλεξάνδρας?
0: Την κολλητή σου την Αλεξάνδρα, δεν θυμάσαι από τη Θεσσαλονίκη?
2: Την Αλεξάνδρα, καλέ, ο Άρης είσαι.
0: Ο Άρης, ρε, με την Αλεξάνδρα τη Φωτοκίδωρη, τι κάνει, τρελάθηκες, τρελάθηκες. Ξέχασε την κολλητή σου, α, θα της το πω, θα της το πω ότι δεν τη θυμάσαι.
2: Κάτσε καλέ, γιατί έχει αλλάξει φωνή σου.
0: Έκανα πολλά τσιγάρα τελευταία.
2: Άντε μωρέ, τι κάνεις?
0: Τι να κάνω, μωρέ, να σε περιμένουμε. Μου έλεγε η Αλεξάνδρα, χθες είχαμε βγει, πίναμε κάτι ποτάρες και μου λέει θα ανέβεις πάνω, αληθεύει?
2: Ρε, με δουλεύεις, ποιος είσαι?
0: Από το Zoo Radio, από το ραδιόφωνο. Η Αλεξάνδρα είπε να σου κάνουμε αυτή τη φάρσα. Happy birthday to you.
1: Ρε, με δουλεύεις, ποιος είσαι?
0: Κατερίνα, χρόνια πολλά, βρε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Είμαστε μια πρωινή εκπομπή, δεν ξέρω, σημαίνει Αθήνα βέβαια. Πρωινή εκπομπή του Zoo Radio, ο Μπιλνάκης με την Πόσκουρ. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια σου πολλά, βρε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Την αγάπη μας ακούει τώρα βέβαια όλη η Θεσσαλονίκη, όλη η Μακεδονία, όλη η Θράκη. Και εντάξει, καλά τα πήγαμε. Δεν μας έβρισες. Okay.
2: Είσαστε εξαιρετικοί. Αν και είμαι σε Zoom meeting, είσαστε εξαιρετικοί.
0: Α, την αγάπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για όλα.

0: θα κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Μυρίζει λουχουδιά.
2: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι?
2: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Μπαίνεις τσουλώντας.
7: Βγαίνεις περπατώντας.
8: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Fun σε άλλη διάσταση. Waterland.
9: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Αντώνιε, ξύπνα.
11: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
10: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
11: Πώς τολμά.
10: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
11: Αυτό είναι πρόκληση.
10: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
12: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλία μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ.

Zoo News. Πτώσεις δέντρων και στήλων ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν το βράδυ της Δευτέρας στη Δράμα και στα περιχωρά της λόγω εκδήλωσης ραγδαίας βροχόπτωσης. Συναγερμός σήμανε στην Ακρόπολη το πρωί όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Αμερικανούς τουρίστες. Κλιμακώνεται η κρίση στα στενά του Ορμούς. Χτυπήσανε άλλα δύο τάνκερ οι φρουροί της Επανάστασης και πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια κατέβαλε το Netflix για την απόκτηση της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που ίδρυσε ο Μπεν Αφλεκ. Καιρός ηλιοφάνεια. Στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας αναμένεται σήμερα η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Κοκλάκια μου επικίνδυνα και ηλιόλουστα πλέον. Τι κάνετε, ελπίζουμε να είστε πάρα πολύ καλά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Στη γλυκιά μου τη Βαλάντο, στο Γιωργάρα που είναι εδώ, στη Μικαέλα μας, στον Πέτρο μας που έστειλε μήνυμα πρώτη φορά, και γενικά σε εσάς που μας έστειλε και πρώτη φορά μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανακαλύπτετε ακόμα και τώρα στο τέλος, και αυτό είναι υπέροχο. Καλημέρα. Τι έχουμε, όχι τι έχουμε, θα σας πω εγώ τι έχουμε αυτή την ώρα. Θα σας πω ότι έχουμε φέρει επικαιρότητα σε αυτή την ώρα, έχουμε κουτσομπολιό. Σας έχουμε επίσης, κυρίες και κύριοι, τα ζώδια και όχι στοίχημα.
2: Όχι, θα δώσω σήμερα.
1: Τι έπαθες, τι συνέβη?
2: Γιατί έχουμε προκριματικά Champions League, Conference League και μ' αρέσουν αυτά, οπότε μελέτησα.
3: Δεν είδες που μελετούσε πριν?
2: Ναι, μελέτησα, θα δώσω μια τριαδούλα.
1: Μελέτησε ο μελέτητος. Ο μελέτης ο μελέτητος. Αν γεννηθήκατε σας σήμερα,
3: έχετε έντονη διέσθηση. Δίνετε τα πάντα για την οικογένεια και τους φίλους σας. Ναι. Έχετε πλούσια φαντασία και μια κλίση προς τις τέχνες.
1: Θα παίξουμε και Beat the Bomb με την εταιρεία Δημάκης, ως 200 ευρώ μετρητά στην δεύτερη ευκαιρία της ημέρας. Και βέβαια να βγούμε μια βόλτα.
2: Πάμε.
1: Να πάμε μια βόλτα. Παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ναι. Το κέντρο πλέον έχει αυξημένη κίνηση και η Τσιμισκή είναι αυτή που περνάει δύσκολα σε σχέση με την Εγνατία και τη Μοναστηρίου.
1: Μπράβο.
2: Κωνσταντίνου Καραμαλή το ρεύμα, το οποίο κατευθύνεται ανατολικά, έχει κίνηση. Βασιλή Ζόγα, Βασιλέο Γεωργίου Κάθαρε. Και ο περιφερειακό έχει θεματάκια. Το ρεύμα που κατευθύνεται ανατολικά, εκεί άνω Τούμπα και Πηλαία.
1: Καλημέρα στο φίλο μου τον Μίλτο που είναι εδώ και σήμερα και στο Γιωργάρα. Επίση μα έχει στείλει τι γλυκέ του καλημέρε. Καλημέρα στην Νίκη. 69-31-908-908 είναι το Viber και για καλημέρες, αλλά και για τη συμμετοχή σας για τα επόμενα 10 λεπτά στο Beat the Bomb. Έως 200 ευρώ μετρητά για σας. Καλοκαίρι είναι, τα χρειαζόμαστε, έτσι να τα ξοδεύουμε.

0: τέλειο τραγούδι. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Lady Gaga, καλέ. Με τα μαλλιά που έχεις αυτή τη στιγμή, είσαι για το Shallow. Συγγνώμη που θα σε απογοητεύσω. Για το Shallow, με ξανθόμαλοι ήταν τότε. Και μια πολύ συγκινητική ταινία. Δεν μ' άρεσε το τέλος όμως που πέθανε ο Bradley Cooper. Δεν το ήθελα να πεθάνει. Οκ, ας πήγαινε με καμιά άλλη, ας πούμε να χωρίζανε, κάτι να γινόταν δραματικό. Αυτή να διάλεγε κάποιον διαφορετικό, το manager του, δεν ξέρω τι. Κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Δεν ήθελα να πεθάνει, εσύ ήθελε.
1: Ήθελα, μ' άρεσε.
0: Που πέθανε.
1: Ναι.
0: Πες τι θέμα έχεις. Με εκνευρίζεις.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε. Εκατομμύρια άνθρωποι ξύπνησαν έντρομοι στη Βραζιλία μέσα στη νύχτα. Από τις επίσημες ειδοποιήσεις χτύπησε το 112 με αυτόν τον ήχο, το πάρα πολύ εκνευριστικό που
0: χτυπάει. Πάρα πολύ φιλινάδα, πάρα πολύ. Και εδώ στην Ελλάδα με τσατίζει.
1: Και εμένα με τσατίζει πάρα πολύ. Και στις οθόνες εμφανίστηκαν μηνύματα για επικείμενη εισβολή UFO. Έγραφαν, κρυφτείτε άνθρωποι, ήρθαμε.
0: Τι λες τώρα, μωρέ.
1: Αλήθεια.
0: Το κάνανε, το χακάρανε.
1: Ναι. Οι αρχές της Βραζιλίας ξεκαθάρισαν αμέσως ότι πρόκειται για ψευδή συναγερμό και ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.
0: Ναι.
1: Το γεγονός όμως είναι ότι ξύπνησαν οι άνθρωποι, έγινε viral όλο αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ήταν πάντως, θα ήταν πιστεύω μια πολύ ωραία έτσι ημέρα να ξημερώνουμε ένα τέτοιο συναγερμό. Εμένα, ακόμα και fake.
2: Εμένα μου αρέσουν αυτοί που χακάρουν. Και κάνουν κάτι τέτοια.
0: Και αυτά
2: τα αστεία όμως, όχι τα σοβαρά. Αυτά τα αστεία μου αρέσουν πάρα πολύ που κάνουν οι hackers.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, φιλενάδα Τζένι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέλιο Μαρτό που βγάζει το καπέλο στο Χρήστο Τοκμακίδη, που είναι ο μόνος, λέει, από αυτούς που σε έχουν αντικαταστήσει και που έχουν απαντήσει με κανονικό μήνυμα.
2: Έκατσε, έγραφε. Ο Χρήστος έκατσε, έγραφε.
0: Έγραφε. Ναι. Α, δεν καταλάβαινε τίποτα. Ναι, πήρε.
3: Ναι.
0: Πού καλέ, ανάποδα μου το έδωσες. Κοιτάω εγώ ηλίθιος να διαβάσω ανάποδα. Πού καλά. Εντάξει, πως έχεις γράψει έτσι το 6, είναι σαν 0. Θυμάστε παλιά που τα τηλέφωνα ξεκινούσαν από 0.
3: Η κλήση σας προωθείτε.
0: Αχ, μας προώθησε την κλήση η Φανούλα, φίλε Χρήστο, παρόλα αυτά, να της πούμε χρόνια πολλά, γιατί θα μας ακούσει από τον αυτόματο τηλεφωνητή. Δεν θα ξαναπάρουμε τώρα. Δυστυχώς δεν το σήκωσε. Το θυμάσαι 090-90.
1: Ναι.
0: Τα θυμάστε. Πω, ρε παιδιά. Και το 6 και το βάλανε μπροστά, ξέρει κανείς.
1: Όχι.
0: Τίποτα δεν ξέρουμε. Καλημέρα. Τι ώρα είναι, Σκάτς?
2: Η ώρα.
0: Να κάνουμε κλήρωση.
2: Ναι, θα κάνουμε.
0: Θα κάνουμε κλήρωση τώρα για να παίξει κάποιος από εσάς στο Beat the Bomb. Να πούμε χρόνια πολλά στο κορίτσι που πήραμε τηλέφωνο. Τη Φανή, την έψαχνε το αγόρι της, ο Χρήστος. Αλλά δεν.
1: Κρίμα.
0: Δεν είχαμε τίποτα. Ας τις το τραγουδήσουμε κιόλας, μήπως και τις το μεταφέρουνε της Φανούλας. Καλημέρα σε όλους. Σας φέρουμε τώρα για δεύτερη φορά σήμερα τον Justin Timberlake με τον Timbaland εδώ. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών. Τι χορούς ρίξαμε με αυτό το τραγούδι. Με τα ροζ καρότσια στα σούπερ μάρκετ.

0: Είμαι η Νατάσα. Κάλεσέ με για να σου κάνω παρέα. 090-90-90.
1: Τι ωραίες στιγμές.
0: Λέει Μπιλ, μην μπερδεύεσαι. Το 090-90-90 που θυμάσαι ήταν από κάτι σεξι κοριτσάκια που έπαιρνε τηλέφωνο για να σου κάνουν παρέα τα βράδια. Είπα για το ξεκίνημα το 090. Δεν ήταν έτσι ή όχι? 97 ήταν, 96. Έχεις δίκιο, φίλε μου, το ρέτο. Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν και μου θυμίζουν. Τι έλεγε ο Τόλης ο Βοσκόπουλος τώρα γι' αυτό. Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν και μου θυμίζουν τα περασμένα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: 71 συμμετοχές είχαμε στην δεύτερη ευκαιρία. Η Ελπίδα κληρώθηκε. Ελπίδα, καλημέρα.
3: Καλημέρα στη Σέξι Νατάσα, να πω.
0: Στη Σέξι Νατάσα. Έτσι θυμάσαι τότε τι γινότανε που όλοι πέραν και κάτι παππούδες που την είχαν καλοβρει και πέραν τηλέφωνο και μετά δεν μπορούσαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Θυμάσαι τι.

0: πω το νούμερο 3.
1: Νούμερο 3, Ανάνση Βλάχου. Και πάλι νούμερο 3 ζητάνε.
2: Και πάλι νούμερο 3, έτσι. Ναι, ναι. Μ' αρέσει τώρα, κάπως μου κάθεται καλά.
1: Τότε της κάθεται καλά το 3. Ωραία,
3: εγώ πριν με το 3 έπεσα μέσα στη βόμβα.
1: Ναι.
3: Τώρα θα πω, όχι, δεν μ' αρέσει η 3.
1: Δεν του αρέσει η τρίτη βόμβα του φίλου Σκατζόχυρου. Η Νάνση της κάθεται, λέει, καλά. Και η Ελπίδα ακούει δύο διαφορετικές απόψεις.
0: Θα επιμείνω.
1: Θα επιμείνει στην τρίτη βόμβα.
0: Θα επιμείνω και ό,τι γίνει.
1: Και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει δηλαδή. Μάλιστα. Έχουμε προσφορά, Σκατζόχυρε.
3: Έχουμε, ναι.
1: Για πες.
3: 35 ευρώ.
1: Σώπαρα και το τάλιρο.
3: Ναι, και το ταλιράκι έχει την αξία του.
1: Γιατί ναι, μερικές φορές το κρασί δεν κάνει 30 ή 40, κάνει και 35 ευρώ στην κάμπα.
3: Ένα καλό κρασί.
1: Ένα καλό κρασί, φίλε.
0: Θα παίξω.
1: Θα παίξει.
0: Ναι, γιατί ήθελα να παίξω, οπότε θα παίξω.
1: Οκ, αγαπημένοι μου, μου αρέσουν οι αποφασιστικές γυναίκες όταν δεν είναι δικές μου. Γιατί μετά με είναι σκληρές, ξέρεις. Θα πάμε και μου λέω.
2: Αποφάσισα.
1: Πω, Παναγία μου. Λοιπόν, καλή επιτυχία.
4: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
3: Μπαμ.
0: Έσκασε, δεν πειράζει.
1: Έσκασε η άτιμη Ελπίδα μου. Θα πήγαινες για πολλά, όπως ακούω, έτσι ως προσωπικότητα,
0: ήθελα λίγο ακόμα. Είπα να το τερματίσω, να το παίξω.
1: Μέχρι πού, πάνω από τα 100?
0: Όχι, μέχρι τα 100. Θα σταματούσω εκεί. Γιατί ήταν 200 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, που άκουσα το πρωί. Οπότε.
1: Τότε, ναι, τότε έπρεπε να ανοίξεις την πρώτη βόμβα, η οποία πήγαινε μέχρι το 190. Γιατί η δεύτερη, δυστυχώς, σήμερα ήταν η κακιά η βόμβα σε σένα. Και θα έσκαγε. Μπαμ, θα έκανε κατευθείαν. Αυτά.
0: Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά. Χάρηκα
1: που την επόμενη. Πάντως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς, την αγάπη μας και καλές πωλήσεις να έχεις εύκολες.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Καλοκαιράρα με Zoo Radio. Upside down, σε λίγο Νταμιάνο, David, the first time we met.

0: Νταμιάνο Ντέιβιτ στο Zoo Radio. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, σας βρούμε τον Γιώργο, παιδιά. Λέει, είστε υπέροχοι, σας ακούμε καθημερινά όταν πηγαίνουμε στην δουλειά και ξεχνάμε ότι είναι Ιούλιος. Εμείς πάλι όχι. Το θυμόμαστε κάθε λεπτό που περνάει. Και το ζούμε με το air condition εδώ πέρα, το οποίο δεν λέει να φτιάξει με τίποτε φιλαράκι φέτος.
1: Έχουμε καινούριο.
0: Ναι.
1: Αλλά πότε θα μας το βάλουν?
0: Γιατί δεν πας να κάνεις το ψυκτικό, βάλ το μόνος σου. Κάν το μόνος
1: σου. Είναι τόσο δύσκολο να μπει ένα κλιματιστικό.
0: Κάν το μόνος σου.
2: Το Ζόρζ Μουνιέ να πούμε.
0: Να πούμε. Α, ήταν. Καλά λες, θα πάρουμε τηλέφωνο το Ζόρζ Μουνιέ, ήταν παλιά
2: ψυκτικό. Πούμε, ψυκτικός. Σε χρειαζόμαστε.
0: Ναι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Καλημέρα στη ζωή μας, στη γλυκιά που είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα, αγάπη μου και σε σένα. Καλημέρα στην φίλη μου τη Βάια. Τι ωραίο όνομα, Βάια. Των Βαΐων γιορτάζει. Την Ηλιάνα, χρόνια πολλά για χθες. Δεν σου είπανε εδώ πέρα τα λιτάκια, έμαθα. Δεν λέγανε χρόνια πολλά που γιορτάζατε ο Ηλίας και η Ηλιάνα. Καλημέρα στον Χρήστο και την φίλη μου την Στέλλα που πηγαίνουν μαζί σε παραλία.
1: Όπα.
0: Έτσι. Ωραίο, ο Σάκης είναι εδώ. Καλημέρα και στο Σάκη μας, στο φιλαράκι μας και.
2: Και έντονος καυγάς οδήγησε σε συμπλοκή μεταξύ τριών ατόμων στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ στην Σταυρούπολη χθες το απόγευμα.
0: Ναι.
2: Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ένας 60χρονος χτύπησε με βαριοπούλα στα χέρια
0: έναν
2: 42χρονο εργαζόμενο φύλαξης του χώρου. Στη συνέχεια πύλησε και τον εξύβρισε. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Συνεγερμός στην Πάτρα με ένα μικρό παιδί πριν λίγες ώρες εντοπίστηκε μόνο του σε μπαλκόνι,
0: ναι,
2: πέμπτου ορόφου. Το παιδί είχε βγει. Ναι.
0: Εάντε πάλι.
1: Η μάνα πού είναι?
0: Έπεσε επί the bomb.
1: Μπαμπάς πού είναι?
0: Άκουγε ράδιο.
2: Πακέτο μέτρων που αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δις ευρώ προανήγγειλε, ναι, για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που θα διαμορφωθεί. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σύντομη επικαιρότητα. Φίλε Σκάτζ.
1: Εγώ σας πω για την Τζένιφερ Λόπεζ, ναι, η οποία γιόρτασε τα γενέθλια της αδερφής της, γυμνή, καλυμμένη με αφρούς μέσα σε μια μπανιέρα. Η αδερφή της, ωραία και αυτή θα πω, ναι.
0: Σώμα, μωρέ.
1: Πότη φορά τη βλέπω.
0: Την έπαιζες.
1: Ρε, εσύ πότη φορά τη βλέπω τη Σίστερ Λόπεζ.
0: Έλα, ναι.
1: Έχει γούστο, είναι έτσι ωραία κι αυτή.
0: Ναι.
1: Κόψαν την τούρτα τα κορίτσια τα δύο οι αδερφούλες. Μέσα από την μπανιέρα, βέβαια, η Τζένιφερ. Φάγαν τούρτα, περάσανε πολύ όμορφες στιγμές και μοιράστηκαν και παλιές φωτογραφίες που ήταν μαζί.
2: Μάλιστα.
0: Είδες, ναι, με τον Ρόμπι Γουίλιαμς που το έπεισε μια άσπρη ουσία ενώ τραγουδούσε στον τελικό του Μουντιάλ.
2: Ναι.
0: Και όλοι λέγανε ότι είναι.
1: Από κάτι, πονηρό.
0: Ναι, ναρκωτικό τέλος πάντων. Αυτός απάντησε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το αντικείμενο.
1: Τι ήταν τελικά?
0: Που έπεσε πάνω στο μικρόφωνο εχθές. Ήταν βαθιά αντιεπαγγελματικό και ο κόσμος ανησύχησε για εμένα. Αλλά είναι εντάξει γιατί είχα αρκετές ακόμη. Είναι, λέει, καραμέλα νικοτίνης για να κόψει το τι, κάπνισμα, μάλλον. Σε πιστέψαμε.
2: Το πιστεύουμε τώρα.
0: Τι απιστεύει τώρα,
3: λίγο μετά τις 10.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
11: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι.
12: Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
13: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
14: Καλό.
15: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε
16: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Τέλειο, τέλειο, υπέροχο, σούπερ. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Και μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Έχει ένα όνομα, λέγεται Waterland φυσικά. Και μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Νέα εποχή Waterland στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Και η καλύτερη Waterland που είχαμε ποτέ. Γιατί όμως,
1: Νάνση μου? Γιατί το κάρδιό μου φέτος θα το κάνω εκεί, Βασίλη.
0: Να το κάνεις, αγάπη μου.
1: Θα ανεβαίνω τις σκάλες και θα τσουλάω στις νεροτσουλήθρες.
0: Ναι.
1: Έτσι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία όλο το καλοκαίρι με τα παιδάκια μας στη Waterland.
0: Και ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 5 καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. Φίλε Κατζόκυρη, έχουμε ζωδιάκια.
2: Βέβαια.
0: Τώρα. Να στείλουμε ένα φυλάκι στο Κατερινάκι που μας ακούει και μας αγαπάει.
2: Ένα φυλάκι στη... είναι λίγο, μόνο λίγο.
0: Στη γλυκιά μου την Τριανταφυλιά από την Χαλκιδική. Καλημέρα, καλημέρα. Στην Χρύσα και πάμε ζώδια.
3: Κρυός ημέρα σε ενθαρρύνει να αφήσεις πίσω τη συνηθισμένη ρουτίνα σου. Ταύρος, μπορεί να προκύψει μια ευχάριστη γνωριμία. Δίδυμος, μη φοβηθείς να παρουσιάσεις μια νέα ιδέα. Καρκίνος, κάτι που θεωρούσες χαμένο μπορεί να επιστρέψει στη ζωή σου. Λέων, η αυτοπεποίθησή σου είναι αυξημένη και αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό. Παρθένος, το κλίμα γίνεται πιο ζεστό και ευνοεί τις ειλικρινείς συζητήσεις.
1: Ζυγός, μην περιορίσεις τον εαυτό σου όσα θεωρούσες μέχρι τώρα δεδομένα. Σκορπιός, η Τρίτη σου δίνεται ευκαιρία να δεις καθαρότερα ποιες αλλαγές αξίζει να πραγματοποιήσεις. Το ξώτης, μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί πολύ. Εγώ καιρός, η οργάνωση και η ψυχραιμία αποτελούν σήμερα τα μεγαλύτερα όπλα σου. Υδροχός, η γοητεία σου είναι εμφανής. Και τέλος, ηχθείς, εμπιστεύσου το ένστικτό σου.
3: Θέλω να δώσω μια τριαδούλα, Βασίλη.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
3: Λοιπόν, έχουμε προκριματικά σήμερα. Ναι. Τούν, Δυναμό Ζάγκρεπ το σημείο 2. Γκέτεμπορκ, Λεβάντια, Τάλιν, over 2,5. Και Ατέρτ, Μπισέν, Γκιόρι, Έτο, Ματσάρα.
1: Τι είναι αυτά, μου.
0: Δεν ξέρω τι λέει. Νομίζω ότι λέει για γλυκά από την Τουρκία που ήρθε κάποιο από την πόλη και μαζεύει.
3: Μία ομάδα από το Λουξεμβούργο.
0: Σαραγλί.
3: Από το Λουξεμβούργο και μία ομάδα από την Ουγγαρία.
0: Μπράβο τους.
3: Το σημείο 2. Εάν τα πιάσουμε και τα 3, επί 4,7 τα λεφτά μας.
0: Και αυτά γιατί τα βάλαμε πάμε σήμερα.
3: Επειδή είχα λίγο έμπνευση.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβα.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Εγώ είχα όμως μια μουσική έμπνευση τώρα. Να σας στείλω στις αρχές των 90s. Λαμπούς, Be My Lover, τραγουδάρα μεγάλη στο Ζουρέ.

0: φανταστικό, υπέροχο, τέλειο στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ είναι η παρέα σου, η πρωινή, για τέσσερις ολόκληρες ώρες. Θα έχουμε χαζέψει τόσο, να ξέρετε. Άμα δεν φύγουμε διακοπές, δεν μας βλέπω καλά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες που μας ακούτε και μας νιώθετε κυριολεκτικά και σήμερα. Τι έγινε όμως στο σοου, φίλες Κατζόχυρέ μου?
1: Διαταραχή OCD, AI και σχέσεις. Ανθρώπινο ψυχείο για τις τρελές ζέστες. Το ροζ καλάθι του σούπερ μάρκετ.
0: Έτσι.
1: Και 40 ευρώ δώσαμε στην πόρτα.
0: Ναι, ναι.
2: Καλώς ορίσαμε τον Βασίλη σήμερα πάλι πίσω στην πόλη και στην εκπομπή μας. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ και οι τρεις, Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning από τις 7.
1: Ακολουθεί τώρα μέχρι και τις 2 η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
0: Κανονικά σε θέση του και σήμερα ο Χρήστος Κομακίδης 2 με 4. Live στις 4 ακριβώς. Οι Troublemakers θα είναι και οι τρεις σήμερα εδώ στο show. Και ο Μαργαρίτης και ο Βασίλης και η Κατερίνα. Στις 7 ο Πέτρος και στις 9 η Έλενα. Αυτά για σήμερα, παιδιά. Πέρασαμε καταπληκτικά. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες.

0: What's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Hakuna Matata. Τι υπέροχος γύρος. Hakuna Matata.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Πού πας?
8: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο Κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής. Mosaic Stores.
10: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
11: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
12: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
10: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
13: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
14: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά στο πρωινό της 3ης 21 Ιουλίου σήμερα. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη. Τι κάνετε ρε παιδιά εκεί έξω? Τι ζέστη έχει πάλι σήμερα Τρίτη. Μέχρι τις 2 είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες θα περάσουμε καταπληκτικά. Θα σχολιάσουμε επικαιρότητα, θα απολαύσουμε επιτυχίες και φυσικά θα επικοινωνήσουμε. 6931-908-908 το Viber για να μου στείλεις τα μηνύματά σου. Όπως καταλαβαίνεις το συνάχι δεν έχει φύγει. Αλλά η διάθεση είναι στα ύψη. Ξεκινάμε με Kato και Turn the Lights Off στον Zoo.
15: Awesome.

Ando Amor, Enrique Iglesias, στον αέρα του Ζου 90,8. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα. Είναι τρίτη σήμερα, παιδιά, 21 Ιουλίου. Αν νομίζετε ότι σήμερα είναι η πιο ζωστή ημέρα της εβδομάδας, γελιέστε. Ένα παλιό 35 θα δούμε. Αύριο όμως ετοιμαστείτε. Θα γράψει το θερμόμετρο στο αμάξι 45 πλάς, να ξέρεις. 39 δίνει, οπότε θέλω πραγματικά όσοι καλείτε κόσμο να βγουν έξω για ποτό το βράδυ, να πάμε μόνο σε μέρη που έχει air condition. Στα αμάξι, στα αμάξι. Εχθές βγήκαμε με τα κορίτσια και ήμασταν όλες με μία έτσι βεντάλια όλη την ώρα. Ήταν απάλευτο. Παρ' όλα αυτά, περάσαμε πάρα πολύ, πολύ όμορφα. Χιούγκελ σε λίγο, Ροζαλία. Πλέιμεν τώρα σας πάω μέχρι την Ιταλία. Σαλ Νταβίντσι και Περσέμπρεση.

Γκέιλ και Σόλτο στον αέρα του Ζου 90,8. Δροσερές επιτυχίες για όλους μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Καλή σου μέρα και νομίζω έφτασε η ώρα να κεράσω και ένα θερινό σινεμαδάκι. Συγκεκριμένα θα σας πάω στο Σινε Πηλαία που έχει και πολύ ωραίες καρέκλες του σκηνοθέτη, συγγνώμη, και εύκολο πάρκινγκ. Σήμερα, ας πούμε, παίζει 9 η ώρα το Ιστόρι σε περίπτωση που δεν το έχεις δει με το παιδάκι σου. Και ακριβώς στις 11 σπάει τα μία, είναι το Obsession. Οπότε διαλέγεις ή να πας σήμερα ή όποια άλλη μέρα θέλεις. Μου στέλνεις ένα μήνυμα σινεμά και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908. Σήμερα, 3η 21 Ιουλίου, βλέπω ότι τα 5 λέει τυχερά ζώδια που θα έχουν πάρα πολύ ωραία τύχη είναι ο Ταύρος, είναι η Δίδυμη, είναι ο Καρκίνος, είναι ο Παρθένος, αλλά και τα ψαράκια μου σήμερα είναι η τυχερή σας ημέρα. Πάρα πολύ όμορφα. Μπάουσο φέρνω τώρα και Magnetic στον Τζου. Hello.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
3: Έφαγε σπίτι?
2: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μας το λέει η ίδια. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
3: Cottage cheese balls.
2: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
3: Δεν τα πέτυχε.
2: Όχι.
4: Τα
2: κάψε και ούτε balls, λέει, έγιναν.
3: Αγάπη μου,
2: δεν τα πέτυχε.
3: Εσύ έστω και στο φαγητό, είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
2: Έλατε.
3: Έλα.
2: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
4: Τι τα έφαγε τα καμένα.
2: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
2: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
3: Το χεράκι τη.
2: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
3: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
2: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
3: Συγχαρητήρια και σε όποιον τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
12: Φαίνεται, ε.
11: Λιγάκι.
12: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
11: Τι να με νοιάζει?
12: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
11: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
13: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

Εδώ οι δροσερές επιτυχίες. Καλή σου μέρα, παίζουμε τις επιτυχίες. Τι Χαλκιδική στους 99,5. Αν πηγαίνεις τώρα μια βολτούλα να συντονιστείς, κατεβάζεις και τα application του Zoo σε iOS και Android, τα οποία είναι υπέροχα και μας έχεις παντού μαζί σου. Και εγώ σου φέρνω σε λίγο Bruno Mars, Akon με το Dangerous, Damiano David, Shakira και Burna Boy τώρα.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: I just might. Bruno Mars, τον αέρα του Ζου 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Γεια σου, Φωτεινή μου. Πα στη Χαλκιδική, ε. Καλές βουτιές. 99,5 συντονίζεσαι τώρα στον Ζου. Και μαζί μας φυσικά έχουμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα που αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες και 12 τομείς σπουδών. Έχεις και το γραφείο σταδιοδρομίας φυσικά με ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Μπορείς να κλείσεις μια ξενάγηση, σχολή Δέλτα Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, ή να μπεις στο delta360.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Έτσι όμορφα και ωραία, θα περάσουμε σε ένα break πολύ σύντομο και έρχομαι σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 22 63 18. delta360.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε Φρέντο Εσπρέσο και Φρέντο Καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μυρίζει λουχουδιά.
6: Και άμμο.
7: Και ακούω παιχνίδια.
8: Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι?
10: Όπου κι αν πήγε.
11: Πέτσα από 88 θα ήταν. Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
13: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
14: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
15: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
19: Zoo Power.
18: Αυτή την εβδομάδα, RJ

0: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες εδώ στον Zoo 90,8 και καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη πρωινό Τρίτης 21 Ιουλίου με αρκετή ζέστη. Πάρα πολύ θα έλεγα. Πού είστε φιλαράκια μου, για δώστε ένα σήμα στο Viber 6931-908-908, έτσι λίγο να τα πούμε. Σε λίγο σου φέρνω το ρεκόρ που έχει σπάσει το Gangnam Style, αλλά και ένα θέμα για συζήτηση με έναν σάλο που έχει γίνει στο Μουντιάλ στην εμφάνιση του Robbie Williams. Θα συζητήσουμε όλα. Και 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία μα καμία απολύτως διακοπή για διαφήμιση. Σε λίγο Cardi B, J Balvin με I Like It, Hozier. Αυτό τώρα μου αρέσει πάρα πολύ. The Second Voice, ανέβασε την ένταση.

ωραίους ήχους μας χαρίζει πάντα ο Σόμπριχο Μρικέρι στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας 99,5. Θα σε πάω τώρα σε ένα τραγούδι αρκετά παλιό. Στο Gangnam Style του Σουάι, φαντάζομαι όλοι θυμόμαστε και τη χαρακτηριστική έτσι χορογραφία που είχε το συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, τι ρεκόρ έχει σπάσει το συγκεκριμένο βίντεο, το βίντεο κλιπ. Έχει γίνει, λέει, το πρώτο μουσικό βίντεο της K-pop, της κορεάτικης δηλαδή μουσικής, με πάνω από 6 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube. Να σας πω, το συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφόρησε 15 Ιουλίου του 2012 και αν το χορέψαμε, έτσι. The Weeknd φέρνω τώρα και Anita, ανέβα στην ένταση.

Sleepy and Dean. So easy στον Zoo 90,8 και που λέτε τις τελευταίες ώρες γίνεται ένας χαμούλης με τον Ρόμπι Γουίλιαμς που έδωσε μια συνέντευξη στο Μουντιάλ. Πολλοί είπαν ότι έπεσε κάτι από το στόμα του, κάτι λευκό. Πολλοί είπαν ότι ήταν λευκή σκόνη. Εν πάση περιπτώσει, βγήκε ο Ρόμπι και είπε: το λευκό αντικείμενο που έπεσε από το στόμα μου ήταν, λέει, καραμέλες για καθαρή αναπνοή και όχι, λέει, ναρκωτικά. Ο τραγουδιστής χρησιμοποίησε χιούμορ για να απαντήσει φυσικά στις φήμες και έδειξε τις καραμέλες σε βίντεο στα social media, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα. Δηλαδή, αν δεις το βίντεο, θα καταλάβεις ότι είναι αυτές οι μικρές οι καραμελίτσες, οι άσπρες. Να πούμε φυσικά ότι ο Ρόμπι Γουίλιαμς έχει 25 χρόνια αποχής από το αλκοόλ και έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του με τις εξαρτήσεις. Εξαιρετικός ήταν στο ξεκίνημα του Μουντιάλ μαζί με την Νικόλ Σέρτζιγκερ. Βέβαια, λίγο το χρωματάκι που φορούσε δεν μου άρεσε αυτό το μπλε. Lady Gaga.

0: λίγο μετά τις 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Εφαρμογή για iOS και Android, καθώς και Radio Player.
6: Φιστίκια έφερες μαζί σου. Πού τα βρήκες τα φιστίκια? Τι φιστίκια ξαφνικά, φιστίκια το πρωί.
5: Τα έχω από τις
6: γιορτές. Και πίνεις και ουίσκι. Δεν με τρελάει. Και τα τρως και με τη φλούδα.
5: Το φιστίκι δίνει ενέργεια και δύναμη, πηγή πρωτεΐνης.
7: Να σου πω κάτι, ναι. Εσένα, άμα παραγγείλεις ας πούμε προβατίνα και σου φέρουν κατσικάκι, ρίμπς, σε πειράζει? Έγινε και κάτι.
6: Μόνο αρακά να με φέρουν.
7: Δεν έγινε και
6: άμα
7: κάτι.
6: Άμα μου φέρουν αρακά, θα πω συγγνώμη, ποιος παραγγείλει αρακά εδώ μέσα?
7: Ενώ, αρακάς.
6: Φέρτε μου την προβατίνα πίσω.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
12: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
13: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
14: Αυτή είναι η παρέα σου, είναι ο Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Γεια σου, Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Βλέπω εδώ τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Κοίταξε, το κέντρο είναι σε πάρα πολύ καλή φάση. Ο περιφερειακός τώρα, αν κινείσαι, έχει μικροκαθυστερήσεις και προς τα δυτικά και προς ανατολικά. Μικρά μποτιλιαρισματάκια. Έρχεται η Ζέινα τώρα και το Ζενάντο.

0: 90,8.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες και το καλοκαίρι.

Κολόκο και Γκόρντο στον Ζου 90,8. Κάπως έτσι είναι η φάση μας γενικά εδώ, να ξέρετε, λίγο πριν την καλοκαιρινή άδεια. Καλημέρα στην παρέα μου. Μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα με μια ιστορία που ξεπερνάει τα 50 χρόνια. Αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική σου εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη. Σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και μπορείς να κλείσεις μια ωραία ξενάγηση, να πας από εκεί να τα δεις όλα. Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Delta360.gr και τηλεφωνικά μπορείς να καλέσεις το 2310 2263 18. Με τότε και με εκείνο ολοκληρώσαμε και τη δεύτερη μας ώρα. Φεύγω σε ένα πολύ σύντομο break, έρχομαι σε λίγο και την τρίτη και τελευταία.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου?
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής?
11: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι είπες?
11: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
13: Αντώνιε, ξύπνα.
14: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
13: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
14: Πώς τολμά?
13: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
14: Αυτό είναι πρόκληση.
13: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
14: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
15: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
16: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Πού πας?
18: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
19: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
20: Τάκι, καφέ.
21: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
20: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
21: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
19: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
22: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
0: διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

Εδώ είμαι μεσημεράκι, Τρίτη 21 Ιουλίου. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλου. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τι 2 στο μικρόφωνο. Αν σήμερα δεν έχει καμία δουλειά έξω, κάτω ρε παιδί μου στο κέντρο ή γενικά οπουδήποτε, μην βγει από το σπίτι. Καλύτερα στο air condition. Αν πάλι βγει, καπελάκι. Εννοείται πάρα πολύ νερό και μην ξεχνά τον τηλιακό σου, έτσι. Σε λίγο φέρνω μία έρευνα για τη μουσική και τα σούπερ μάρκετ. Πολύ έτσι ενδιαφέρουσα. Αλλά και 10 επιτυχίε σε σειρά ξεκινώντα με πάρα πολύ αγαπημένη Hugh Gale και Moving to the Sun παίζει δυνατά στον Zoo. We'll be right back.

Robin Thicke και Pharrell Williams. Blurred Lines στον Zoo 90,8. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Καλό μεσημέρι στην παρέα. Και ήξερες πως η μουσική, λέει, στα σούπερ μάρκετ μας κάνει να ξοδεύουμε περισσότερα? Τι λέει η επιστήμη, έτσι? Δεν τα λέω εγώ. Ο ψυχολόγος αποκαλύπτει τα κρυφά τεχνάσματα, λέει, που επηρεάζουν ασυνείδητα τις αγορές μας. Θέλω λίγο να θυμηθείς τι τραγούδια, τι μουσική γενικά παίζει στο σούπερ μάρκετ που πηγαίνεις. Λέει εδώ πέρα ότι συνήθως παίζουν, λέει, χαλαρωτική μουσική περιβάλλοντος. Λέγεται ambient, αντί για γνωστά δημοφιλή τραγούδια. Η ambient μουσική λειτουργεί ως φόντο, λέει, εμποδίζοντας τον καταναλωτή να αποσπαστεί από γνωστούς στίχους ή να συνειδητοποιήσει την ώρα που περνά, ώστε να βιαστεί να ολοκληρώσει τις αγορές του. Εγώ τις προάλλες, παιδιά, πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ. Έπαιζε μαρινέλα, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Πάρα πολύ ωραία πέρασε. Αυτή η ανάλαφρη μουσική που παίζουν τα σούπερ μάρκετ δεν μ' αρέσει. Ανώτρη τώρα και talk to you.

0: Axel.
1: Απόλυτο καλοκαιρινό mood. CK Axel και TJ Yolo Φαντιτή στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Πείτε μου λίγο πότε θα φύγει αυτό το συνάχι. Δεν το αντέχω άλλο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου. Λίγες επιτυχίες μας έμειναν για να σας αποχαιρετήσω και να σας αφήσω στα χέρια του Χρήστου. Αλλά μέχρι τότε θέλω να σας πω ότι μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Ερμού 45 βρίσκεται σχολή Δέλτα για να κλείσει την ξενάγησή σου ή μπορεί να καλέσει και στο 2310-2263-18 ή να μπει στο delta360.gr. Χιούγκελ τώρα, David Guetta και Friends Montana. Αγαπώ, είναι το Shine.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
3: Έφαγε σπίτι?
2: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μας το λέει η ίδια. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
3: Cottage cheese balls.
2: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
3: Δεν τα πέτυχε.
2: Όχι.
4: Τα κάψε
2: και ούτε balls, λέει, έγιναν.
3: Αγάπη μου, δεν τα πέτυχε. Εσύ και στο φαγητό, αλλά... είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
2: Έλατε.
3: Έλα.
2: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
4: Τι τα έφαγε τα καμένα.
2: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
2: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
3: Το χεράκι της.
2: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
3: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
2: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
3: Συγχαρητήρια και σε όποιον τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12. 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
12: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Πολλά φιλιά σε όλους να στείλω και στο Viber και στην Αναστασία που μου λέει: μετράω τις μέρες, λέει, σαν φαντάρος. Νομίζω same είμαστε όλοι στην ίδια φάση. Σε λίγο πριν ο Mars μαζέει, κάνταν πόρτα, μην πάλι. Τώρα έρχεται ο Σόμπρου με το Undressed.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: μου κάνουμε σήμερα με Bruno Mars και RTB είναι το φινέ στον Zoo 90,8. Εν τω μεταξύ, σήμερα όλη μέρα βλέπω το ημερολόγιο 21 Ιουλίου. Είναι κάποιες ημερομηνίες που δεν ξέρεις αν έχεις ξεχάσει κάτι. Μία από αυτές είναι σήμερα. Έχω στο μυαλό μου ότι κάτι σημαντικό είναι σήμερα, αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Ή θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ή θα είναι εντελώς κουλαμάρα και μου έχει κάτσει εμένα. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Πολύ ωραία, περάσαμε 3 ώρες με Coffee Time και Ειρήνη Κακούρη. Αύριο πάλι, Τετάρτη στις 11 θα είμαι εδώ. Σ' αφήνω σε πάρα πολύ καλά χέρια, είναι πανέτοιμο. Σήμερα θα κάνει μόνο 2 ώρες εκπομπή. Έρχεται ο Χρήστος Τοκμακίδης μέχρι τις 4. Ενώ στις 4 ακριβώς οι Troublemakers μας, όλη η ομάδα σήμερα, παιδιά. Ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα, για να περάσετε τέλεια το μεσημεράκι απόγευμα της Τρίτης σας. See you tomorrow. Πολλά, πολλά φιλιά. Bye.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται,
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
8: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
7: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
8: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
7: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
8: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic Store! Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
12: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, RJ.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε στη Ζουμένια της Τρίτης. The lucky number 21. Δεν ξέρω, μ' αρέσει πλέον το νούμερο 21. 21ο μεσημέρι του Ιούλη. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τα επόμενα 120 είναι δικά μας για να τα γεμίσουμε με πολύ θετικά vibes, χαμό, παιχνίδι και φυσικά μουσικάρες. 10 στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, με πρώτη Σακύρα

τα vibes που βγάζει Ariana Grande. Δεν χάνει ποτέ. Hate that I made you love me. Πιο πρόσφατη κυκλοφορία της στον Zoo 90,8. Zoom είναι και Χρήστος Τοκμαγίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Νιώθω πιο φρεσκαδούρα από ποτέ. Θα το πω και ας με μισήσετε. Ήρθαμε 8 ώρες ύπνου και πραγματικά σήμερα είμαι στα καλύτερά μου, ξεκούραστος. Και περιμένω κάπου εδώ να μάθω και τα δικά σας νέα στο Viber 69 31 908 908. Ο μαγικός αριθμός. Όσο πληκτρολογείς, παίζει Αντόριο από Χιούγκελ στον Zoo.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Ophelia. Υπέροχη Taylor Swift με The Fate of Ophelia στον Zoo 90,8 και στη Ζουμένια. Και τα πράγματα στο ελληνικό TikTok έχουν πάρει μια περίεργη τροπή, να ξέρετε. Μία τύπισσα ανέβασε ένα βίντεο από τον μπαλκόνι της όπου κατασκόπευε το απέναντι μπαλκόνι που μέσα από την μπαλκονόπορτα φαινότανε μέσα Ιουλίου ένα καταστολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και λέει: αποκλείεται. Βρήκα τους ανθρώπους μου. Και όλοι οι χρήστες του TikTok ήταν στην ίδια φάση. Βρήκαν επίσης τους ανθρώπους τους, διότι εντάξει, έχουμε πλέον πλήρη άρνηση να ζήσουμε όλες τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου. Τι έμεινε κιόλας 150-160 μέρες για τα Χριστούγεννα. Καλά κάνουν και στολίζουν οι άνθρωποι από τώρα, Ιούλιο μήνα. Πάντως, να ξέρεις, δύο ενδεχόμενα υπάρχουν. Ή αυτός στο μπαλκόνι του είναι η περίπτωση του εγώ στόλισα πιο νωρίς φέτος, ή είναι νεκρός από τα Χριστούγεννα και ακόμα δεν τον έχει βρει κανείς. Να ξέρεις. Lost Frequencies, are you with me? Στον Zoo. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by Schneeman.

0: Λίγο μετά τις 2.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Εφαρμογή για iOS και Android, καθώς και Radio Player.
6: Φιστίκια έφερες μαζί σου. Πού τα βρήκες τα φιστίκια? Τι φιστίκια ξαφνικά, φιστίκια το πρωί.
5: Τα έχω από τις δύο.
6: Και πίνεις και ουίσκι. Δεν με τρελάει. Και τα τρως και με τη φλούδα.
5: Φιστίκι δίνει ενέργεια και δύναμη, πηγή πρωτεΐνης.
7: Να σου πω κάτι, ναι. Εσένα, άμα παραγγείλεις ας πούμε προβατίνα και σου φέρουν κατσικάκι, ρίμπς, σε πειράζει? Έγινε και κάτι.
6: Μόνο αρακά να με φέρουν.
7: Δεν έγινε και
6: άμα
7: κάτι.
6: Άμα μου φέρουν αρακά, θα πω συγγνώμη, ποιος παραγγείλει αρακά εδώ μέσα?
7: Ενώ, αρακάς.
6: Φέρτε μου την προβατίνα πίσω.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
10: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
11: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
12: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr. Hey, hey, to radio. We
17: play the hits. Yeah, to radio. Ζω 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες και στη Χαλκιδική στους 99,5, γιατί είμαστε καλοκαίρα και μην ξεχνάμε και τη συχνότητα της Χαλκιδικής. Καλησπέρα στα φιλαράκια στο Viber και σε εσάς που είστε στους δρόμους, στα Τιμόνια, στη Θεσσαλονίκη μας ακόμη. Κάπου με ακραία κίνηση, κάποιο σημείο με ακραία κίνηση δεν έχουμε. Η Τσιμισκή, μόνο να την προσέχετε, μετά την Εθνική Αμήνης χτίζει ένα momentum. Η κίνηση, αλλά όχι κάτι ακραίο. Jaden Boyzen τώρα με David Guetta. Upside down στον Zoo.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με.

Η ατμοσφαιρική συνεργασία Dave & Thames Rain Dance στον Zoo 90,8 και στην Zoomania, και κάτι που πίστευες ότι δεν γίνεται αλλά γίνεται, είναι το να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό και με άλλα λόγια όπου κι αν βρίσκεσαι. Ναι, ναι, γίνεται, γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και έτσι δεν επηρεάζεσαι από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi, λοιπόν, απόλαυσε το και εσύ, το γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal, και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα θα βρεις και στο cosmote.gr.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
7: Καμικάζι turbo επί 2. Full spin και όποιος αντέξει.
6: Joyride.
8: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
7: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
6: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
7: Νέα εποχή Waterland.
6: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Μυρίζει λουκουδιά.
4: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι?
4: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάσα ανάμεικτος άπαχος, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 7,49. Και ψωμί για τόστ, 1 κιλό, 26% φθηνότερα, 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
8: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
11: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
12: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: νούμερο 1. Zoo Radio. 3. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας. Μέχρι το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς. Και μην πάτε πουθενά, γιατί λίγο πριν τις 3 και 20 παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Can't get you out of my head στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4 και ήρθε η ώρα να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?

Καταλαβαίνετε ότι το μπιπ ήταν επειδή έλεγε το όνομά του. Άνθρωπος λοιπόν, έναν Έλληνα τράπερ ζητάμε σήμερα να ακούσετε και τη χθεσινή εκπομπή. Κάποιος μου το ζήτησε, οπότε αφού δεν μπορώ να το βάλω κανονικά το τραγούδι, θα το βάλουμε στο ναι ποιος είναι. 6931-908-908. Μου στέλνετε το μήνυμά σας με την απάντησή σας στο Viber εντός των επόμενων 10 λεπτών για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers και να πάτε να δοκιμάσετε από κοντά τα πιο δυνατά chicken burgers της πόλης. Αυτό που έχει ξεχωρίσει κιόλας είναι το Korean Crunch by Stavros Varthalitis με ζουμερό buttermilk chicken, χρυσαφένια κρούστα, σριράτσα honey glaze, σαλάτα με αγκουράκι τουρσί, τσίλι, μαγιονέζα ψημένου σκόρδου με σουσάμι για εκείνο το απόλυτο crunch που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Δεν θα πω άλλα, θα πάθω εγώ κακό μετά με τη γλαφυρότητα. Λοιπόν, μέχρι και μισή δέχομαι τις απαντήσεις σας και 32 περίπου επανέρχομαι τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία, Milky και Just the Way You Are, για τα remix στον Zoo.

Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω η πρώτη μεγάλη της επιτυχία, καλοκαίρι του 16, Dua Lipa, όχι του 15 νομίζω, το 16 ήταν το New Rules. Dua Lipa Be The One στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Καλή στιγμή από την Dua Lipa να πάμε στον τρανό, τον οποίο είχαμε σήμερα στο Ναι Ποιος Είναι, και να πω κανένα συγχαρητήρια στο φίλο Τζόνι. Είναι ο τυχερός που έχει κερδίσει 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Τσέκαρε το Viber σου. Και κάπου εδώ θα πρέπει να το πω για άλλη μια φορά για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου κι αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Cosmote 5G WiFi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά γιατί με το Cosmote 5G WiFi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού, έτσι. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του Cosmote 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr και DJ Goza, Jason Derulo, Michi.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που, ναι, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
3: Έφαγε σπίτι.
2: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μα το λέει ίδιο. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
3: Cottage cheese balls.
2: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
3: Δεν τα πέτυχε.
2: Όχι.
4: Τα
2: κάψε και ούτε balls, λέει, έγιναν.
3: Αγάπη μου, εσύ έστω και στο φαγητό, είσαι τόσο ωραία γυναίκα.

0: Από σένα τρώμε και καμένα.
1: Έλατε.
0: Έλα.
1: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
2: Τι τα έφαγε τα καμένα.
1: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
1: Εγώ θα έτρωγα πάντως.
0: Τα χεράκια της.
1: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
0: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
1: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι
0: και
1: τώρα.
0: Συγχαρητήρια και όσο πιο τη χαίρετε αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
6: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Προλάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
11: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
13: Φαίνεται, ε.
12: Λιγάκι.
13: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
12: Τι να με νοιάζει.
13: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
12: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό. Στα αυτιά, στον αστράγαλο.
14: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
15: Ζούμε είναι η Ατρίτης και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4 στον Ζου 90,8 και τώρα σαξόφωνα, κιθάρες, μπάσα, όλα έτοιμα, Νταμιάνο Λάλατο!

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Megan Bowman και Calvin Harris μαζί, Giant, στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Cosmote 5G WiFi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και εξοφιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr και Χρήστος Στοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο αμέσως μετά οι Troublemakers ακριβώς στις 4 και εμείς φυσικά έχουμε και πάλι ραντεβού αύριο ακριβώς στις 2.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Μπαίνεις τσουλώντας!
6: Βγαίνεις περπατώντας.
7: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme.
8: Νέες water slides τώρα στη Waterland.
9: Φαν σε άλλη διάσταση.
10: Waterland. Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on.
11: Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε,
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
20: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AX, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
22: Πού πας?
23: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
22: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
23: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
22: Δηλαδή, παντού.
23: Και online.
22: Πέτσα από 88.gr.
24: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
25: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G WiFi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο Cosmote.
26: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
25: διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
0: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, RJ.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά.
2: Έλα,
1: καλώς ήρθες.
2: Αχ, Βασίλη, μας έλειψες, ρε, εσύ πάρα πολύ.
3: Δεν ξέρω, είμαι σίγουρος, ούτε καν.
1: Θέλω να κάνω μόνο μια ερώτηση. Μήπως άκουσες το ξεκίνημά μας εχθές?
3: Δεν άκουσα τίποτα.
1: Γι' αυτό μας μιλάει. Αλλιώς δεν θα μας μιλούσε το μόνο σου.
3: Αλλά μείνανε, οι φήμες κυκλοφορούν. Δεν υπάρχει άτομο που να μην έχει μιλήσει.
2: Τι εννοείς, εμείς τα καλύτερα είπαμε.
1: Τα καλύτερα είπαμε. Ό,τι λέτε κάθε φορά τα λέω εγώ και ό,τι λέμε τα λέει η Κατερίνα.
3: Τα νορμάλ.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επέστρεψε και ο Βασίλης. Ευτυχώς για εσάς, δυστυχώς για εμάς. Θα μείνουμε παρέα μέχρι και τις 7 ως Troublemakers. Τι έγινε, δεν ακούς καλά?
3: Όχι, δεν φταίτε εσείς.
1: Το αεροπλάνο.
3: Όχι, ούτε τα ακουστικά μου.
2: Είχαμε κανένα ατύχημα?
3: Όχι, όχι, εντάξει. Μια μικρή καθυστέρηση είχαμε. Πάμε λίγο να χάνουμε το αεροπλάνο.
1: Εντάξει, μωρέ. Τελευταία πτήση, φύγατε από τις τελευταίες?
3: Όχι, όχι. Εμείς ήμασταν εκεί στο αεροδρόμιο. Απλώς πίναμε καφέ.
2: Αϊντε.
3: Και σε κάποια στιγμή κοιτάμε την ώρα. Είχαμε βάλει στόχο την ώρα να πάμε στην πύλη. Την ώρα που θα έβγαινε το αεροπλάνο, όχι την ώρα που θα έκλεινε η πύλη. Και φτάνουμε 10 λεπτά πριν μόνοι μας.
1: Τίποτα.
3: Και γιατί είστε πάλι πτήση, εγώ λέω ψέματα, ναι, για να μην μας πείτε, τι πω, είμαστε, πίναμε καφέ.
1: Πίναμε καφέ.
3: Ναι, λέει τα ονόματά σας, λέω Βαρσάμις, Νάκης και τα λοιπά, μπείτε μέσα, καθόμασταν μετά στο λεωφορείο μισή ώρα, γιατί περιμέναν άλλη πτήση, μας κάνανε φάρση.
1: Άρα δεν
3: για
1: θέλατε
3: λίγο,
1: εσείς.
3: Λέει, για λίγο θα σας κλάμε την πύλη.
1: Πίνατε κι άλλο καφέ αν θέλατε. Δηλαδή.
3: Άνετα, εγώ να ξεκατουριόμουν, ξέρω, δεν κατουριέμαι συχνά.
2: Okay, ναι.
3: Και να μέσα στο λεωφορείο και λέω τώρα να πάμε στο λεωφορείο, να πάμε στο αεροπλάνο, να ρέβει πάνω, να ανοίξει το σήμα για τουαλέτα. Τον έχω πιει. Τελικά εντάξει.
2: Τι, τον έχεις
3: τσακ. Με το που σκάνε οι ζώνες, κακ!
1: Τρέχοντας.
3: Ναι, δεν γινότανε.
1: Ήταν κάτι παιδάκια, λέει, στη σειρά, τα κλώτσισε για να προλάβει. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 7, στην πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού, μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Έτσι, αυτά δείχνουν και λένε όλοι. Τι έχουμε τώρα, παιδιά, σήμερα?
3: Έχουμε πρόταση βραδιάς, έχουμε καλαμπούρι από το Κελεπούρι και νεάνεργων.
1: Τέλεια.
2: Λοιπόν, 5 παρατέταρτο έχουμε αδόπανα, στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη.
1: Τέλεια. Πού θα πας μετά και τι θυκες και βάφτη?
2: Πουθενά.
1: Αποκλείεται.
2: Τίποτα, καλό σπίτι μου θα πάω.
1: Αποκλείεται. Έριξε κάθε μέρα σαν τη Μαρία της γειτονιάς. Σήμερα τώρα δεν γίνεται.
2: Θα
1: σε παρακολουθήσω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα με Teddy Swims. Εδώ στο Zoo 90,8. Καλησπέρα σε όλους.

0: Υπέροχο μελωδία εδώ στο Zoo 90,8. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 4.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε κοινωνικοί, γοητευτικοί και σοφοί και λατρεύετε να μοιράζεστε τις σκέψεις και το χρόνο σας με τους άλλους. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα.
0: Ποιος?
1: Α, δεν γιορτάζει
0: κανένας
1: σήμερα.
0: Αυτό βλέπω.
1: Όχι, κανένας. Αυτά.
0: Μια δουλειά.
2: Zooradio.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Dramas 88,9, στη Χαλκιδική σου 99,5 και φυσικά στην Αλεξανδρούπολη, Metro FM 97,8.
0: Τα φιλιά μας σε όλους, από όποιον μας ακούτε, έτσι, από όποιον μας ακούτε και όποιοι κι αν είστε εκεί έξω, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε.
1: Πάμε.
0: Ωραία. Κατευθείαν, ναι. Να μην με αφήσεις, να μην θα περάσει έτσι το τρίωρο. Σε έχουμε φάει σήμερα, λάχανο.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Magnetic Zoo 90,8. Λίγο πάμε στους δρόμους τώρα, δούμε τι γίνεται.
1: Καλούτσικη και η κατάσταση στο περιφερειακό και στο κέντρο της πόλης. Βλέπω μια αναφορά για ατύχημα εκεί στο Κορδελιό, στην Δέδρο Ποτάμου, να έχετε το νου σας. Όχι, sorry, στην Τρίτσι είναι. Αυτά.
0: Ωραία, μια χαρά.
2: Σύμφωνα με μελέτη, παιδιά, το 86% των ανθρώπων όταν ακούει κουδούνι σκέφτεται πρώτα ποιος μπορεί να είναι άραγε και το 78% κοιτάει από το ματάκι πριν ανοίξει, ακόμη και αν περιμένει κάποιον. Δεν το κάνετε εσείς αυτό?
0: Εγώ κοιτάω πάντα ούτως ή άλλως πριν ανοίξω.
2: Εγώ δεν ανοίγω ποτέ. Άμα με πάρει κάποιο τηλέφωνο.
0: Εσένα δεν χρειάζεται να ανοίξει, ανοίγουν μόνοι του και παίρνουν.
2: Εντάξει, μια φορά συνέβη. Εν τω μεταξύ, έχει τύχει και δεύτερη φορά να ανοίξω. Και ήταν ένα παιδιά από εταιρεία ρεύματο. Μπήκε μέσα στο σπίτι και δεν έβγαινε. Δεν έβγαινε με τίποτα.
0: Τι εννοεί, μπήκε μέσα στο σπίτι σου?
2: Ναι, μπήκε μέσα στο σπίτι και δεν έβγαινε. Λέω, δεν ενδιαφέρομαι, μα έτσι, μα έτσι. Δεν έφευγε με τίποτα, παιδιά, και εν τέλει αναγκάστηκα να κάνω συμβόλαιο για να φύγει. Παιδιά, δεν ξέρω.
0: Με αυτή την κοπέλα συνεργαζόμαστε δεύτερη χρονιά.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι τρίτη.
1: Ελέρηση, δεν μπορούσες να πεις καλησπέρα σας?
2: Δεν ενδιαφέρομαι.
1: Πού πάτε αρχικά μέσα στο σπίτι? Βγάλτε τα παπούτσια. Ωραία.
0: Ποια παπούτσια? Δεν βάζουμε κανένα στο σπίτι, ιδίως εσύ που είσαι μόνη σου. Μόνη σου, εκτός αν είχες παρέα.
2: Όχι, εντάξει, δεν ήμουν μόνη μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν μόνη μου. Εντάξει. Όχι, με την αδερφή μου ήμουνα. Ναι, πάλι καλά.
0: Καλή και αυτή να πω. Πολύ ωραία, παιδιά. Πάμε λίγο τώρα, Σακύρα. Τι χαμός έχει γίνει με την εμφάνιση της Σακύρας, ε?
1: Μόνο γιατί η άλλη ήταν για τον άθεμα.
0: Έλα, η Μαντόνα ήταν ωραία.
1: Τι ωραία, Μαντόνα,
0: έλα,
1: χάλια.
0: Ο Τζάστιν ήταν πάρα πολύ βαρετός.
1: Ο άλλος, α πούμε, λες και βγήκε από εδώ από την Ερμού στην Αθήνα, είχε, που παίζανε μουσική. Η BTS και η Σακύρα ήταν. Για μια σχόλια. Η καλύτερη εμφάνιση του halftime show ήταν του Ρονάλντο. Που ήταν σκόμα παιδί, λες και έχει βγει εκεί από την Ευκαρπία που βγαίναμε παλιά μαζί, πίναμε μπύρες και έπαιζε μπάλα τότε στην ίδια Ευκαρπία. Και τώρα έχει κάνει μια καριέρα στην πυροποσία.
2: Ο Ρονάλντο σκέτος.
1: Ο σκέτος, ναι.
2: Εντάξει.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Σακύρα. Αν και δεν είμαι φαν γενικά.
1: Σακύρα πολύ καλή.
0: Ήταν πάρα πολύ καλή. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ όμορφη.
2: Ναι,
0: και χάρηκα πολύ όλο αυτό που έκανε με τα παιδιά αυτά, τα Ghetto Kids, ναι. Που τα βρήκε ιταλικά. Ήταν πολύ γνωστά αυτά, ούτω ή άλλω στο YouTube. Τι ρε.
2: Τι ρε.
1: Θυμήθηκα την Μαρίνα Σάντι που κι αυτή κάνει από εδώ και από εκεί έτσι διάφορα.
0: Που έφερε τα παιδάκια, τα Ghetto Kids. Και είναι τόσο τρομερά. Τι ωραία χορεύουν αυτά τα παιδιά, ε.
2: Ναι, ρε, μπράβο.
0: Σάντι, δεν τα ξέρει.
2: Δεν το είδα.
1: Συγγνώμη, δεν είσαι στο halftime show.
2: Δεν είδα τίποτα, παιδιά, δούλευα, συγγνώμη.
1: Και τι κάνεις εδώ?
2: Τίποτα, απλά σχολιάζω, προσπαθώ να μπω στο
0: κλίμα. Τι κάνει, έφερε χθες και έτρωγε καλαμάρι με κρεμμύδια και έπρεπε εγώ να την έχω 2 ώρες εκπομπή. Αυτό έκανα.
2: Για χαρά σου άρεσε και έφαγες.
0: Σακύρα, Burna Boy. Είναι το Die Die και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, guys. Πάμε λίγο στην πρόταση για σήμερα, Τρίτη.
1: Λοιπόν, έχουμε θέατρο. Είναι το Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Σκούφιας Βελόνας. Το θυμάστε τον Αρσέν Λουπέν? Έχετε δει το...
0: Σκούφια ή κούφια?
1: Κούφια, κούφια.
2: Α, οκ, okay, ναι.
1: Το έχετε δει τη σειρά στο Netflix?
2: Ναι, τον έχω δει.
1: Τη σειρά στο Netflix, okay. Το Λουπέν.
3: Το είδες?
2: Ναι, ρε, με μια ληστεία.
0: Δεν το είδα.
1: Δεν είμαι μια ληστεία, είναι ένας gentleman λοποδίτης που κλέβει από καλούς.
0: Τώρα ο άνθρωπος που δεν ξέρει θα πει: να, μια ληστεία εκεί.
2: Σταμάτα, ρε.
1: Είναι στο θέατρο κήπου Θεσσαλονίκη. Διασκευή και σκηνοθεσία Αθηνάς Χατζηαθανασίου.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Λοιπόν, τώρα πάμε στο χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στην Κάτω Παύλα Κριτικιά.
4: Είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω μακαρόνια με κιμά? Μακαρόνια με κιμά. Είναι κιμάς, δεν είναι κιμάς. Μπορεί εσύ εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω, γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το τσι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το τσι. Είναι και το σι. Είναι σιρινό. Είναι και το γάμα. Είναι ανόγια. Δεν είναι ανόγια. Είναι ανόγια. Και εγώ, επειδή είμαι από χωριό, που η προφορά μας είναι βαριά, αλλά θα προσπαθήσω να μιλάω λίγο πιο καθαρά και πιο αργά για να με καταλαβαίνετε, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να πω κιμά.
0: Κοίτα, είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει πιο καλή τοποθέτηση για να καταλάβουμε την κυρία με το κοντάτς.
1: Όχι. Είναι... Δεν είναι διαφορετικό, γιατί αυτή μιλάει ελληνικά, ενώ η άλλη μιλάει αγγλικά.
0: Ναι, λέω, ρε παιδί μου, ότι όταν έχεις μάθει να μιλάς έτσι, μια συγκεκριμένη προφορά, έχεις γεννηθεί σε μια συγκεκριμένη. Κατάλαβες, μαθαίνεις. Δεν το κάνεις προσπίτα. Η κυρία με το κοντάτς έχει μάθει να το λέει έτσι. Και εδώ στα ανόζα έχει μάθει να το λέει ανόζα.
2: Ανόζα, τσιμάς. Και τι άλλο είπε?
1: Σιρινό.
0: Θεότητα, χαμός γίνεται στο
1: πολύ καλή
0: διαδίκτυο με αυτό το βίντεο.
1: Και μου άρεσε από κάτω ένα σχόλιο. Είναι νευγιώσα, όχι νευγιώσα. Έχετε δει Harry Potter, το είπα έτσι.
2: Ναι, ναι, ρε.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break εδώ τώρα και επιστρέφουμε γρήγορα και κεφαλικό.
5: Λίγο μετά τις 4:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Εφαρμογή για iOS και Android, καθώς και Radio Player.
9: Φιστίκια έφερες μαζί σου. Πού τα βρήκες τα φιστίκια? Τι φιστίκια ξαφνικά? Φιστίκια το πρωί.
8: Τα έχω από τις γιορτές.
9: Πίνεις και ουίσκι. Δεν θα με τρελάσεις. Και τα τρως και με τη φλούδα.
8: Το φιστίκι δίνει ενέργεια και δύναμη. Πηγή πρωτεΐνης.
10: Να σου πω κάτι, ναι. Εσένα, άμα παραγγείλεις, ας πούμε, προβατίνα και σου φέρουν κατσικάκι, ρίπς, σε πειράζει? Έγινε και κάτι.
9: Μόνο αρακά να με φέρουν.
10: Δεν έγινε και κάτι.
9: Άμα μου φέρουν αρακά, θα πω, συγγνώμη, ποιος παρήγγειλε αρακά εδώ μέσα?
10: Αρακάς.
9: Φέρτε μου την προβατίνα πίσω.
6: Bill Nackis

0: Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
3: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Ακούω Ζου και δροσίζομαι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Νταμιάνο Ντέιβιτ και κάπου εδώ έχει φτάσει η στιγμή.
1: Για εδώ, Πανά, για να κερδίσετε το γεύμα αξίζει 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen, αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης μας ανάποδα.
2: Είναι η Μακ.
0: Είναι η Μακ.
3: Είναι η Μακ.
1: Α, ναι.
0: Μακα.
1: Ρόνι.
0: Μάλιστα. Αδρεναλίνη. Το είμαστε αυτό.
1: Κανένας
0: δεν θα μείνει. Λοιπόν, παιδιά. Μαύρη κατάρα, δεν λες τίποτα. Εδώ είμαστε. Τηλεφωνείτε, θα να πω.
1: Τι call, ρε.
2: Call now, ήθελα να πει το παιδί.
1: Ναι, καλά.
0: Τώρα, εδώ. Λοιπόν, τηλεφωνείτε τώρα 2-3-10-2-32-9-8. Ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε, Κατερίνα? Εσείς ψάχνετε τη λέξη, η Κατερίνα ψάχνει το αγόρι αυτό που θα την κάνει πιο ευτυχισμένη σε αυτή τη ζωή. 2-3-10-2-32-9-08. Γεια σας. Γεια σας.
2: Δεν ψήθηκε.
0: Ναι, με ακούτε?
4: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
4: Κρυσταλία.
0: Δημήτρη,
1: για
0: πάντα μαζί.
1: Όχι, δεν είμαστε τόσο καμένοι, όχι.
0: Είμαστε πολύ. Από πού μας τηλεφωνείς, αγαπημένη μου?
4: Από Κουφάλια.
0: Έχεις ξαναπάρει στα κοντά?
2: Ναι, ναι, σίγουρα.
4: Ναι, έχω ξαναπάρει, αλλά δεν κέρδισα.
0: Α, αφού δεν κέρδισες, Αφού δεν κέρδισες,
1: Θα κερδίσεις τώρα.
0: Θα κερδίσεις τώρα. Ρίξε τη λέξη.
4: Θα μείνει.
0: Μπράβο, Κρυσταλία. Ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου, να πας και να φας με τον Δημήτρη. Όχι,
4: Όχι, με τον Λάζαρο.
0: Έτσι, με τον Λάζαρο. Και να περάσετε πολύ ωραία και να φάτε πολύ νόστιμα με πολύ αγάπη από εμάς.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
0: Που ακούς ζου 90,8. Μένει στο ακουστικό, Χρυσταλία μου, για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου.
1: Έλα, παιδιά. Τώρα.
0: Έλα, έλα λίγο.

Discas. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: κίνηση. Η Κατερίνα έκαψε τα φρύδια τη.
1: Τι βλεφαρίδε.
2: Σέκαψε, ρε παιδιά.
1: Εν τω μεταξύ, μπορεί να συζητάμε εγώ με τον Βασίλη μέσα στο στούντιο όταν παίζει μουσική. Κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, το τύπο, α, μπορεί να γίνει πόλεμο αύριο. Η άλλη είναι λαλαλά στο κινητό με τα τραγούδια αυτά που προσπαθεί να κάνει ένα story. Και να πει, άστρα, σε χάλια με κι εγώ έκαψα βλεφαρίδα χθε.
0: Δεν συμμετείχε η συζήτηση. Για ξαφνικά λέει, να σα πω κάτι, έκαψα βλεφαρίδε.
2: Παιδιά, είναι κακό όμως.
1: Το κακό είναι άλλο.
2: Τι?
1: Είναι μεγάλο και είναι άλλο 2 χρόνια τώρα.
2: Να σου πω λίγο κάτι. Και του χρόνου μάλλον μαζί θα είμαι.
1: Κλαίγε και σε κάθε χρόνο θα φύγει. Εδώ μένει όμως. Τι να πω το χάρι.
0: Εν τω μεταξύ, έξω τα κορίτσια από την άλλη. Α, πού θα πας σήμερα. Τι ωραία που είσαι.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Μα λέει, πού θα με να δεν θα πας.
1: Ναι.
0: Πέρτε.
1: Σιγάρεση, τι φοράω.
0: Θέλει να μας πείσει και όχι μόνο εμάς. Άντε, εμάς θέλει να μας δουλέψει, ρε παιδί μου, να μας πει ψέματα. Αλλά και έξω τις φίλες της.
2: Αφού έχει βρει. Με τα κορίτσια, έχει βγει,
1: με τα κορίτσια βγήκατε χθες.
2: Και σήμερα, δεν πειράζει.
0: Τατιάνα, τι είπες με τα κορίτσια,
2: είπες. Όχι, είπατε ότι θα πάω σπίτι.
0: Τότε.
2: Έτσι, ρε,
1: άρα είπε ψέματα στην Τατιάνα.
2: Βαριέ
1: στην Τατιάνα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να κοπεί το απόσπασμα.
0: Ξέρει τι γίνεται, Κατερίνα, ότι όποιο λέει πολλά ψέματα διαφορετικά στο τέλο την πατάει.
1: Πιάνεται.
0: Να λε ένα σε όλου.
1: Την ξέρει την παροιμία με τον Βοσκό και τα πρόβατα.
2: Ναι.
1: Αυτό θα γίνει. Λοιπόν, πάμε σε ένα break.
0: Όχι. Περιμένετε. Αν βάλει λέει μία κότα σε ένα άλλο κοτέτσι, τι πρώτε μέρε δεν τρώει και δεν κάνει αυγά. Γιατί νιώθει αλόκοτα.
2: Αχ. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μικρό break, σας το πάμε κατευθείαν αν θέλατε και επιστρέφουμε πίσω. Εκεί που

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο πούμπα.
1: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
0: Και μερίδες τεράστιες. Συνδό, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
3: Waterland. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Μυρίζει λουχουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι.
8: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
0: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr. Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
12: Τάκι, καφέ.
13: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
12: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
13: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
14: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
15: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, δεύτερη ώρα Troublemakers. Ζου 90,8. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Εντάξει, δεν πέρασε καμιά ώρα από τότε που τα είπαμε. 5 λεπτά περάσαμε, είμαστε καλά.
1: Καλά είστε?
2: Καλά. Ναι.
1: Μπράβο, εσύ?
3: Πολύ καλά είμαι και εγώ.
1: Νομίζεις. Λοιπόν, μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα. Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Τι έχουμε τώρα δεύτερη ώρα?
2: Έχουμε μερικά νέα ανέργων.
1: Μας αρέσουν αυτά.
3: Και κακοποιητή στις 5.30 για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Η πληροφορία κάνει και άλλα είναι μεγάλη. Πώς γίνεται αυτό, έβαλες ψεύτικες?
3: Όχι, έβαλα μάσκαρα. Μασκάρα.
1: Μασκάρα. Λοιπόν, μασκάρα, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα με Alex Warren. Είναι το Fever Dream και παίζει και αυτό που αλλού εδώ στο Zoo 90,8.

0: Έλα παιδιά. Εδώ είμαστε 10 λεπτάκια για την ακρίβεια 12 μετά τις 5 σε μια πολύ ζεστή Θεσσαλονίκη. Στο Ζου 90,8.
1: Με τους δρόμους πώς να είσαι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Παιδιά, με τέτοια ζέστη σήμερα.
2: Εντάξει, δεν εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι έχουν φύγει απλά. Εντάξει, καλοκαιράκι, είναι λογικό. Τέλος πάντων, τώρα σας έχω φέρει τι να κάνετε αν πατήσετε χοινό και οπότε πρέπει να ανησυχήσετε. Απόφυγε να πατήσεις δυνατά το πόδι σου αν έχουν μπει αγκάθια.
0: Παιδιά, πονάει πάρα πολύ ο χοινός.
3: Έχεις πατήσει.
0: Έχω πατήσει, ναι.
3: Okay.
0: Πάρα πολύ.
2: Βάλε την περιοχή σε πολύ ζεστό νερό για περίπου 30 λεπτά για να μαλακώσει το δέρμα. Αφαίρεσε τα αγκάθια προσεκτικά με τσιμπιδάκι καθαρισμένο με ινόπνευμα και όχι με βελόνα. Έτσι μας λένε εδώ πέρα οι ειδικοί. Πλύνε καλά την πληγή με σαπούνι και νερό. Απόφυγε να καλύψεις την περιοχή με επίδεσμο ή να ζωρίσεις φορώντας παπούτσι ή σεγιονάρι, γιατί αυτό θα μπει πιο βαθιά.
0: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι δεν κάνει το πειράζεις, γιατί μπαίνει πιο μέσα το αχινού. Ναι. Κουνιέται δηλαδή, καταλαβαίνεις.
2: Αυτό.
0: Κάτι λέει βάζεις εκεί για να βγει λεμόνια, κάτι ρίχνεις εκεί, το κατουράς, κάτι κάνεις.
2: Θα τσούξει ρε το λεμόνι.
0: Καμένο λάδι ρίχνεις, κάτι ρίχνεις.
2: Ναι,
1: νομίζω
2: ναι.
1: Λεμόνι βάζεις όταν θες να τον φας τον αχινό. Και όχι άμα πατήσεις
0: αχινό.
1: Δεν έχω φάει. Τους καλός. Είναι τύπου μυδί.
0: Δεν καταλαβαίνεις.
1: Πιο καλό.
0: Είναι πιο ψαρίλα.
1: Α, πιο
0: ψαρίλα. Είναι πιο τύπου, πώς είναι τα άλλα τα που πήγα και ρουφούσα στα γενέθλιά μου, ναι. Που ξέρουν, βολούσε, λένε και εγώ έφαγα 20. Είναι αυτά τα, πώς λέγονται, ρε, τα παλαμίδια. Αυτά τα. Τα στρίδια, τα στρίδια.
1: Όστρακα, ναι.
0: Ναι, είναι πιο έντονο, καταλαβαίνεις.
2: Τέλος πάντων, αν εμφανιστούν έντονο πρίξιμο, κοκκίνισμα, σημάδια μόλυνσης, επίμονος
0: ή δυνατός
2: πόνος, μπορεί να χρειαστεί ιατρική εκτίμηση, θα το δείτε.
1: Αν σε πατήσει αναλυτός χρόνο, πηγαίνεις απευθείας σε έναν πλαστικό, να σου τα τραβήξεις με τσιμπιδάκι, λες καλύτερα.
0: Αν σε...
1: Σε πατήσει μάλλον σε τον αχινό. Μπούν τα αγκαθάκια μέσα.
0: Παιδιά, ο αχινός είναι πολύ κακό τώρα. Δεν είναι αγκαθάκι. Μπαίνουν πολλά μαζί, ναι. Κουνιούνται, πας κατευθείαν στο νοσοκομείο και τελειώνει.
2: Γιατί νοσοκομείο, εμείς που μεγαλώσαμε στη θάλασσα, τίποτα δεν είναι για μας. Σιγά. Βάζει λίγο λαδάκι εκεί πέρα. Φεύγουν και αν δεν φύγουν, δεν πειράζει.
0: Είπε η Κατερίνα που έφαγε χθες την.
2: Ποια?
0: Το κουνέλι, το στιφάδο, το.
2: Καλαμάρι.
0: Το οποίο ήταν πολύ νόστιμο να σου πω. Πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνεις, δηλαδή μετά πήγα και παρήγγειλα καραμάρια.
1: Α, πού το πήρε?
0: Το μπαμπά της. Και έφερε μόνο για αυτήν.
2: Σιγά μην έφερε για σένα.
0: Τσιγκούνα. Αν ακούει το αγόρι αυτό που βγαίνει τώρα, γιατί βγαίνει με κάποια αγόρι, να ξέρει ότι είναι λίγο σφιχτή. Καλό κορίτσι, αλλά σφιχτό.

0: Λοιπόν, παιδιά, έχει φτάσει η ώρα για παιχνίδι.
1: Όχι.
0: Για έχει... κουτσομπολιά.
1: Ναι, ναι, για ακριβώς για τα νέα των ανέργων. Σήμερα έχουμε λίγα και μέτρια. Θα σας ξεκινήσω με τον Λούις Φόνσι. Το ξέρετε όλοι.
0: Βεβαίως.
1: Με τον Τεσπασίτο. Τεσπασίτο. Κέρι ρεσπίρα. Λοιπόν, ο Πορτορικανός καλλιτέχνης κάνει διακοπές στην Ελλάδα.
0: Πορτορικανός
2: καλλιτέχνης. Έλα ρε.
1: Ναι, για ακόμη μια χρονιά, γιατί πέρυσι ήταν Μύκονο. Φέτος δεν λέει που είναι. Κάνει μια φωτογραφία και βάλει την ελληνική σημαία.
0: Τι λέει, τώρα ξέρουμε τι έχει φάει, τι έχει κάνει, που έχει πάει.
1: Όχι, όχι, τίποτα. Μόνο λευκό που κάμισο γυαλιά ηλίου. Ενώ και τους είχαμε γυρίσει.
0: Σίγουρα Πορτορικανό, γιατί με λευκό που κάμισο και γυαλιά ηλίου.
1: Ξέρουμε που έχει πάει η Ρία Ελληνίδου. Με τον Δημήτρη Αλεξανδρά, με τον Γιάννια στη Μύκονο. Εκεί πέρα κάνουν βόλτες, χέρι-χέρι. Πιασμένη η Κατερίνα, μάλιστα, δεν ντρέπονται να πούνε ότι έχουν αγόρι.
0: Αυτό πάλι είναι, ρε παιδί μου, γιατί δεν λες.
2: Δεν ντρέπομαι, άμα είχα θα σας το έλεγα.
1: Καλά. Και η Ελένη Βουλγαράκη έκοψε κάρε τα μαλλιά.
0: Αλήθεια, δεν την είδα.
1: Κάνε φαντάσεις, έχουν περιμένει να δω μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ είναι.
0: Εδώ ήταν το μαλλί.
2: Μακρύ κάρε.
1: Μακρύ κάρε.
0: Αυτά δεν μπορώ.
1: Που μέχρι χθες ένιωθα πολύ γενναία που έκοψα τα μαλλιά μου και σήμερα σκέφτομαι μήπως δεν είναι αρκετά καρέ και θέλω να τα κόψω κι άλλο. Είμαι καλά.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ωραία, μετά το κούρεμα να την πούμε. Δεν έχουμε και κοντά να δώσουμε μια καρπαζιά. Αλλά να
1: σίγουρα. Σύννεφο, έπεσε. Μπούγιο!
2: Αυτό ήταν άλλο, δεν ήταν για το κούρεμα.
0: Το ήταν για το μπούγιο.
2: Ναι, για το μπούγιο.
0: Πάμε μπούγιο που λέγαμε.
1: Εμείς τρώγαμε και μπούγιο για το κούρεμα.
0: Αλήθεια, γι' αυτό έχει τόσα θέματα. Λοιπόν, παιδιά, ποιο είναι το τραγούδι του καλοκαιριού?
1: Ποιο?
2: Moving to the sun.
0: Όχι, Peggy Z.
1: Πες ένα τρόπο.
0: Έλα, παιδιά, η τραγουδάρα που ρωτάτε όλοι. Moving to the sun τώρα στο Zoo 90,8.

0: The Door και Teddy Swim στο Zoo 90,8. Εδώ είμαστε 30 λεπτάκια μετά τις 5.
1: Και αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα για κακοποιητή, για να κερδίσετε τα γυαλιά λίγο από το οπτικό ζωγράφο. Αρκεί να υποστείτε την κακοποίηση και να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού.
2: Μετακομίζω στον ήλιο. Το έκανα συνέχεια. Πάω προς τον ήλιο. Είμαι τόσο κακό στο σκοτάδι. Μετακομίζω στον ήλιο.
0: Δεν το έχω το τραγούδι. Λογικά δεν περάστηκε. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο είναι το τραγούδι που ψάχνουμε, κυρίες και κύριοι?

0: Ψάχνουμε.
1: Move to the sun.
2: Ποιος το είπε?
0: Ποιος το είπε, λέγε. Λέγε, Σάκη Γρηγοριάδη, ποιος το είπε?
1: Η μεγάλη μου βοήθεια.
0: Έλα, κερδίσαμε.

0: Λοιπόν, Σάκη, η υπέροχη γυαλάρα από τα οπτικά Ζωγράφος έγινε δική σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Που ακούς Ζου 90,8, μένεις ακουστικό, να σημειώσουμε στοιχεία. Πάμε σε break εμείς.
2: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
4: Έφαγε σπίτι?
3: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μας το λέει η ίδια. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
4: Cottage cheese balls.
3: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
4: Δεν τα πέτυχε?
3: Όχι.
5: Τα
3: κάψε. Και ούτε balls, λέει, έγιναν.
4: Αγάπη μου,
3: δεν τα πέτυχε.
4: Εσύ και στο φαγητό, είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
3: Έλατε.
4: Έλα.
3: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
5: Τι τα έφαγε τα καμένα?
3: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
4: Μπράβο.
3: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
4: Το χεράκι της.
3: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
4: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
3: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι
4: τώρα. Συγχαρητήρια για όσο τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
13: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Alex Warren, Ordinary. Και ζω 90,8. Λοιπόν, πάμε σε γκρινιά. Σήμερα θα τα βάλω με το καλοκαίρι.
1: Άντε πάλι.
0: Βεβαίως. Διότι το καλοκαίρι, παιδιά, δεν είναι μια φυσιολογική εποχή. Δεν είναι μια εποχή που μπορεί να σ' αρέσει. Μας έχουν βάλει στο μυαλό μας ότι είναι ωραίο το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν είναι ωραίο. Το καλοκαίρι είναι ωραίο μόνο αν ανήκει σε τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων. Mm-hmm. Πρώτον, αν είσαι παιδί και κάθεσαι τρεις μήνες το καλοκαίρι, τραλά τραλαλό. Δεύτερον, εάν είσαι εφοπλιστής, δισεκατομμυριούχος και έχεις το γιο σου και πηγαίνεις από νησί και σε νησί και αράζεις. Και τρίτον, αν είσαι η Αθηνά Οικονομάκου και σε ενδιαφέρει μόνο τι μαγιό θα βάλεις. Από εκεί και πέρα, για όλους τους υπόλοιπους που σηκωνόμαστε μέσα στην καταχνιά, μέσα στη ζέστη, υδρωμένη, μασχάλης, κεφάλια, μέτωπα, κόλλη, θέσεις, τα τιμόνια να καίνε, να έρθουμε, να πάμε στη δουλειά με αυτές τις θερμοκρασίες, να αντικρίσουμε συναδέλφους με αυτές τις θερμοκρασίες, να πρέπει να τους μιλήσουμε, να συμμετέχουμε σε συζητήσεις, να φύγουμε ξανά για να πάμε σπίτι να κάνουμε. Όχι.
1: Για μας είναι ταλέπα, οριακά, δηλαδή δεν μιλιόμαστε εκτός on. Κοιτάς ρε.
0: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
2: Έτσι καλώς δεν μιλιόμαστε γιατί βάφεσαι.
0: Ή βάφεται ή μιλάει στο κινητό ρε. Και πριν κάτι έλεγα με τον Χρήστο, κάνει έτσι. Λέω αφού δεν σε ενδιαφέρει, τι έτσι.
1: Ρε παιδιά, έχω και άλλες δουλειές.
0: Ποιες δουλειές, μη με προκαλείς. Έλα η τραγουδάρα λίγο. Καλοκαιράκι όμορφο, talk to you τώρα στο σουέρ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει τη δεύτερη μας ώρα. Πάμε στα ζώδια.
1: Ναι, ήρθε η ώρα για αυτό που δεν συγχωρεί ποτέ το κάθε ζώδιο.
0: Τι λες τώρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Δηλαδή, θα ακούσουμε τι δεν συγχωρεί ποτέ.
1: Ποτέ όμως.
0: Το κάθε ζώδιο. Δηλαδή, ποιο είναι το red flag, ας πούμε, το κάθε ζώδιο που δεν αντέχει, δεν το θέλει.
1: Ναι, αυτό.
0: Δηλαδή.
1: Αυτό, σταμάτα.
0: Λέγε.
1: Κρυό την ασέβεια.
0: Τι λες τώρα.
1: Ταύρος, την προδοσία της εμπιστοσύνης.
0: Δίδυμος,
1: την πλήξη και την έλλειψη επικοινωνίας.
0: Ναι, βαριέμαι.
1: Δεν το συγχωρεί με τίποτα. Ο καρκίνος.
2: Άνθρωπος που θέλει να κλείνεται μέσα.
1: Ναι. Ο καρκίνος, την αδιαφορία.
0: Τι λες.
1: Λέων, την υποτίμηση. Παρθένος, την ανευθυνότητα. Ζυγός, την αδικία. Σκορπιός, το ψέμα. Τοξότης, τον περιορισμό της ελευθερίας του.
0: Ένα.
1: Δεν το θέλει αυτό ο τοξιότης.
0: Άρα, μια δουλειά είχε.
1: Εγώ καιρός, την έλλειψη σεβασμού. Υδροχός, την προσπάθεια ελέγχου. Και ο ηχθής, τη σκληρότητα χωρίς λόγο.
0: Πάρα πολύ.
2: Σαν τραγούδι της Χρύσπας ήταν.
0: Ναι, ένα,
1: δύο. Η ασέβεια, δύο.
0: Και εμένα αυτό μένει στο μυαλό. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε ένα break τώρα. Και ερχόμαστε πίσω για την τελευταία μας ώρα. Και εκεί τώρα.
1: Τι.
0: Θέμα τρομερό έχω βρει.
1: Κατάλαβα, Δανάη Μπάρκα.
0: Δανάη Μπάρκα είχα χθες, με καυτό σορτσάκι ήταν σε νησί.
2: Okay.
0: Και χόρεψε. Σήμερα έχω ακόμα πιο hot θέμα.
1: Είχες καιρό να πεις για Αθήνα Οικονομάκου,
0: αλλά όχι, δεν θα
2: έχω. Πριν.
0: Έχω. Λοιπόν, και έχουμε και διαγωνισμό.
1: Εννοείται, θα το βάλουμε νεύτη στις 6.30.
0: Πάμε σε break και ερχόμαστε.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiket. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiket. Αλλάζει το σπίτι.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
16: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά!
2: Όλε!
1: Εδώ είμαστε! Τρίτη και τελευταία ραζού 90,8 Troublemakers. Μέχρι και τις 7 σε αυτή την πολύ πολύ ζεστή Τρίτη. Αλλά
2: είμαστε τρεις μας. Τα κάνουμε τα καλύτερα.
1: Ευχάριστα είναι ότι πέφτει η θερμοκρασία σιγά σιγά μέσα στην εβδομάδα. Μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου λέει την Παρασκευή. Θα δροσιστούμε καλά.
2: Άντε ρε εσύ, τι λες τώρα, πρώτη φορά το ξανακούω.
3: Γιατί ειρωνεύεσαι, μπορεί ο κόσμος να μην το έχει ακούσει εκεί πέρα έξω. Δεν έχουν όλοι άπλου το χρόνο για να χαζεύουν στο κινητό.
2: Επειδή με κοιτάει.
1: Έχει ζέστη, είναι υδρωμένη η γυναίκα του δουλειά. Δίνω μια ευχάριστη νότα. Λέω θα δροσίσει, παιδιά, υπομονή.
3: Μακάρι καμένο φίδι.
1: Πήγα να φωνάξω και δεν μ' άκουσα. Έλεος. Λοιπόν, τι έχουμε τρίτη ώρα?
3: Έχουμε διάφορα τραγούδια, έτσι καινούργια πράγματα, ωραία.
2: Θα του βάλουμε και νεύτη στις 6.30 για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο να πάτε να δείτε θερινό σινεμαδάκι στο Σινέ Πηλέα.
1: Θέλω πάρα πολύ να καεί φρυδάρα σου αύριο. Την κατάρα που σου έδωσε. Και να έρθει εδώ πέρα με το φρυδ καμένο, να δω πώς θα είσαι.
2: Όχι, το καημένο.
1: Λοιπόν, το καημένο, το καμένο. Πάμε να ξεκινήσουμε, παιδιά. Είναι ο Bad Bunny. Κεφαλικό, πήγα να πω το τραγούδι αυτό.
2: Πεις να ρευτεί.
1: Όχι, πήγα να πω το τραγούδι, αλλά είπα το κεφαλικό.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, με την τραγουδάρα Hit My Heart. Ζου 90,8, 10 λεπτάκια μετά τις 6 σε αυτή την Τρίτη.
1: 21 Ιουλίου, και άμα έχετε γενέθλια σήμερα, είστε κοινωνικοί, γοητευτικοί και σοφοί και λατρεύετε να μοιράζεστε τις σκέψεις και το χρόνο σας με τους άλλους. Mm. Αυτά.
0: Να πω. Τι άλλο έχουμε?
1: Μπορείτε, βασικά, έχω τώρα τρεις άχρηστες πληροφορίες που σας έχω βρει. Το όνομα jeans προέρχεται από τη Γένοβα της Ιταλίας, το ξέρετε?
0: Λες, ρε, τώρα.
1: Ναι, oi. Οι Γάλλοι έλεγαν το ύφασμα de jeans, κάπως έτσι διαβάζεται. De jeans, κάπως έτσι, της Γένοβας, που στα αγγλικά έγινε jeans. Η πρώτη κάμερα, παιδιά, χρειάστηκε περίπου.
2: Εσύ δεν ξέρεις γαλλικά.
1: Ξέρω, αλλά ντρέπομαι να τα λέω.
2: Πώς θα το έλεγες αυτό στα γαλλικά, τι ντρέπεσαι?
1: Δεν θα το έλεγα, έτσι θα το έλεγα.
2: Κότατζ.
0: Πες το.
1: Carriage. Δεν μπορώ να το πω, παιδιά.
2: Γιατί δεν μπορεί?
1: Dejen, ξέρω εγώ. Η πρώτη κάμερα χρειάστηκε περίπου 8 ώρες για να τραβήξει μια φωτογραφία. Οι πρώτες φωτογραφικές ήταν εξαιρετικά αργές σε σχέση με τις σημερινές.
2: Φαντάζω τώρα την Κατερίνα να τραβήξει story με παλιά κάμερα. Τέσσερις μέρες.
0: Μάρι, εδώ πέρα έχουμε μια εβδομάδα για να βάλει ένα story. Μια εβδομάδα.
1: Μην μιλάς εσύ που είσαι 10 ώρες πάνω από το κινητό.
0: Το ψέμα
1: δεν βαρέθηκε αυτή που με έβγαλε. Διάλεμε άλλη.
0: Το ψέμα το έχει πάνω πάνω.
1: Κατέρα, πάτε λίγο το κουμπί.
0: Και τώρα πάλι έξω στη γραμματεία ψέματα έλεγες. Να κάνω μια διόρθωση. Την Παρασκευή δεν είναι 17, παιδιά, δεν είναι 25. Δεν ξέρω
1: τι 17, ρε. 27 είπαμε.
0: 27, άρα πιο κάτω δεν είναι 25. Και δίνει και βροχή κατά τα άλλα. Δεν πέφτει που λένε από 5 κτλ. Δηλαδή τώρα προσέξτε.
2: Εντάξει, σήμερα έχει 35, ρε φίλε.
0: Έχει 35 σήμερα, αύριο έχει 34, έχει 33.
2: Άρα πέφτει.
0: Την Πέμπτη και μετά πάει 25. Αυτό είναι πέφτει. Τώρα από το 33-34, εντάξει, κλάιν.
1: Παιδιά, τέλειο αυτό. Επιτέλους λίγο να δροσίσει.
0: Κλείσε να πας με τα γόρους κάπου που να, είναι σκεπα...
1: ναι,
0: να έχει από πάνω τα
1: σκεπασμά.
2: Μην σα δουν.
1: Τα μάτα, ρε. Ωρε, φίλε.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να στοιχήσουμε. Τελειώσες. Έρχεται η τραγουδάρα από την.
1: Ντάρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε σχεδόν στα 25 λεπτάκια μετά τις 6, ζου 90,8. Καλησπέρα σε όλους, από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
1: Τίποτα δεν γίνεται, είμαστε πάρα πολύ καλά, θα κινηθείτε άνετα παντού.
2: Και σας πάω τώρα μέχρι το Χιούστον του Τέξας, όπου εκεί πέρα μια 43χρονη, ονόματι Σίλια Όσμοντ, φέρεται να συνελήφθει αφού πήρε εκδίκηση από το σύζυγό της με τον πιο ακραίο τρόπο.
0: Πες μας τι έκανε.
2: Αντί, παιδιά, να τον αντιμετωπίσει σύμφωνα με τις αναφορές, περίμενε να κοιμηθεί, του έδωσε κρυφά ένα καθαρτικό και στις 2 το ξημερώματα κόλλησε τους γλουτούς του με κόλλα.
0: Παιδιά, τι λες. Ποιος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα.
2: Εκείνος ξύπνησε πανικόβλητος και κατέληξε στα επίγοντα του νοσοκομείου, ενώ οι γείτονες τον είδαν να μεταφέρεται τυλιγμένο με μια κουβέρτα.
0: Παιδιά, τώρα ακραίο. Αυτό θεωρώ ότι είναι από τα πιο ακραία που έχω ακούσει.
2: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ακραίο. Δηλαδή, πώς το σκέφτηκε αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ δαιμόνιο
2: τι...
0: μυαλό.
2: Ναι, πάπα. Μακριά, μακριά.
1: Τελικά χαίστηκε.
2: Δεν ξέρω τελικά πώς.
0: Παιδιά, ναι. Τώρα δεν θέλω να φανταστώ ο άνθρωπος την μπορεί να τράβηξε. Εδώ ναι. Κρατιέσαι λίγα λεπτά για να φας. Δευτερόλεπτα.
2: Υπέφερε μάλλον ο
0: άνθρωπος. Ας το έχω πάθει.
1: Σε δέσανε και σε πήγαινε έτσι.
0: Κάπως έτσι. Τι έχουμε τώρα εδώ. Τίποτα.
1: Ανιμά, Μελίσσα, είναι το Bad Angel.
0: All right.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Golden, 30 λεπτά μετά τις 6 και έχει φτάσει ώρα για παιχνίδι.
1: Ναι, για να του βάλουμε νεύτη και να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο, να πάτε να δείτε θερινό σινεμαδάκι και συγκεκριμένα στο Σινέ Πηλαία, αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Τηλεφωνείτε από τώρα λοιπόν 2310-232-908 για να μας πείτε ποιο είναι το τραγούδι στο οποίο βάλαμε νεύτη σήμερα. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε σήμερα. Στο τραγούδι αυτό έχουμε βάλει νεύτη. Πάει λίγο πιο γρήγορα. Μας λέτε τον τίτλο για να κερδίσετε υπέροχο σινεμαδάκι θερινό και να περάσετε ένα βράδυ πάρα πολύ όμορφα και δροσερά, έτσι.
1: Έτσι.
0: Ανοιχτοσιά, αστέρια. Να δείτε μια ωραία ταινία. 2-3-10-2-32-9-0-8. Γεια σας.
2: Ψάχνουμε σήμερα.
0: Ας τα ακούσουμε άλλη μία. Κάτσε λίγο εδώ πέρα τώρα. Για ακούστε και τηλεφωνήστε. Λοιπόν, call now 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο είναι το τραγούδι που ψάχνουμε? Μας λέτε τίτλο και κερδίζετε ωραίο σινεμαδάκι θερινό για δύο άτομα. Φυσικά έτσι παίρνετε και ένα φίλο, μια φίλη σας μαζί και βλέπετε μια ταινία που αγαπάτε και θέλετε εσείς. Κάτω από τα αστέρια, ωραία και δροσερά. Αυτή τη βδομάδα που θα έχει και πάρα πολύ ζέστη. 2-3-10-2-32-9-08. Λέτε να πάμε σε ένα break και να παίξουμε μετά.
1: Ναι.
0: Για πάμε.
3: Λίγο μετά τις 6:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

0: edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Εφαρμογή για iOS και Android, καθώς και Radio Player.
4: Φιστίκια έφερες μαζί σου. Πού τα βρήκες τα φιστίκια? Τι φιστίκια ξαφνικά, φιστίκια το πρωί?
3: Τα έχω από τις γιορτές.
4: Και πίνεις και ουίσκι. Δεν με τρελάει. Και τα τρως και με τη φλούδα.
3: Το φιστίκι δίνει ενέργεια και δύναμη. Πηγή πρωτεΐνης.
5: Να σου πω κάτι, ναι. Εσένα, άμα παραγγείλεις ας πούμε προβατίνα και σου φέρουν κατσικάκι, ρίμπς, σε πειράζει? Έγινε και κάτι.
4: Μόνο αρακά να με φέρουν.
5: Δεν έγινε και
4: άμα
5: κάτι.
4: Άμα μου φέρουν αρακά, θα πω συγγνώμη, ποιος παρήγγειλε αρακά εδώ μέσα?
5: Αρακάς.
4: Φέρτε μου την προβατίνα πίσω.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
7: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα της ημέρας. Δεν θα πω για Δανάη Μπάρκα και για Αθηνά Οικονομάκου, γιατί με έχετε φάει. Με έχετε φάει. Μόλις ασχολούμαι με τα κορίτσια αυτά, τα ζηλεύετε ξεκάθαρα. Έτσι, ξεκινάτε πάλι να λέτε πράγματα. Οπότε πάμε λίγο στην Αμαλία Κωστοπούλου. Η οποία γυρίζει σελίδα. Μία νέα σελίδα λοιπόν ανοίγει για την Αμαλία Κωστοπούλου, η οποία αφήνει το Λος Άντζελες. Έτσι. Και πάει για μόνιμη κατάσταση στο Όστιν του Τέξας.
1: Τι?
0: Το ανακοίνωσε μέσα από τα social media. Και ήθελα να μοιραστεί κάποιες πληροφορίες. Λοιπόν, έτσι δήλωσε: αυτή τη στιγμή είμαι κουλουριασμένη στον καναπέ μου στο Aspen και γράφω αυτές τις γραμμές νιώθοντας γεμάτη ενθουσιασμό και χαρά σαν ένα μικρό κορίτσι. Επιτέλους, ήθελα να το κάνω εδώ και τόσο καιρό. Η τελευταία χρονιά υπήρξε μία από τις πιο καθοριστικές μεταμορφωτικές για τη ζωή μου. Μετακόμισα από το Λος Άντζελες στο Όστιν. Οργάνωσα έναν τεράστιο γάμο. Σύντομα θα ακολουθήσει πλήρης αναδρομή σε όλα όσα έγιναν. Έκανα ένα μεγάλο άλμα πίστης στην επαγγελματική μου ζωή, ενώ ο σύζυγός μου και εγώ αγοράσαμε τη γη των ονείρων μας και χτίζουμε το σπίτι που τόσο ονειρευόμασταν.
1: Και μετά λέτε εμένα νύχια μαλλιά.
0: Εντάξει, τώρα δεν έκανε και λίγα κοπέλα. Οργάνωσε γάμους, μετακόμισης, τέτοια. Δεν είναι λίγα αυτά.
1: Εντάξει, όχι, δεν είναι λίγα. Δεν είναι
0: έτσι, και είναι μόλις 29 ετών.
1: Άντε ρε εσύ.
2: Στην ηλικία σου, Κατερίνα.
1: Μπράβο το κορίτσι. Συγχαρητήρια.
0: Εσύ εδώ πέρα πας ένα Σαββατοκύριακο, δουλεύεις λίγο και κάθεσαι και έρχεσαι εδώ πέρα μας λες ότι δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτή μετακόμισε από το. Από πού πήγε, δεν θυμάμαι
1: από το
0: αλλού.
1: Λος Άντζελες στο Άστιν.
2: Λοιπόν. Και έβαλε, πώς το λένε, και στόχο να κάνει δικό της σκόπεδο.
0: Παιδιά, αγοράσαν γη. Ναι. Γη λέει, όχι γη. Αγοράσαμε γη για να χτίσουμε το σπίτι.
2: Λες να κάνουν ράντσο εκεί στο Τέξας.
0: Μπορεί να κάνουν και καμιά πολυκατοικία, γιατί αυτός από ό,τι ξέρω το φυσάει.
2: Γελάδια, τίποτα.
0: Το φυσάει. Γελάδια εμείς αυτοί, αλλά. Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Λίγο πριν το τέλος, εδώ στο Zoo 90,8, όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια.

0: Για μωρέ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Πάει και για σήμερα. Τη βγάλαμε τη πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Ναι. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Τα καταφέραμε.
1: Είχαμε εδώ θέματα.
2: Τι
0: θέματα τώρα, σιγά μου, το κάνεις θέμα.
2: Εγώ τι έκανα. Τι έκανα πάλι.
0: Δεν έκανες, αυτό είναι το θέμα. Δεν έκανες για άλλη μία μέρα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Έρχεται αμέσως τώρα ο Πέτρος Σοφιανίδης.
2: Έτσι, με τα μπράτσα του.
0: Μαζί με την Πινελόπη έξω σχολιάζουν το πόσο σεξ είναι η Νάνση Βλάχου.
2: Αχ, ναι, παιδιά. Έτσι. Ναι.
0: Το πόσο σεξ είναι η Νάνση Βλάχου από το πρωινό μας. Αν ακούς Νάνση, που ξέρω τι ακούς. Να ξέρεις, η Πινελόπη το ξεκίνησε και έλεγε, την έβλεπα χθες και έλεγα, Χριστέ μου, πόσο σεξ αυτή η γυναίκα. Είπε κι άλλα που δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Και συμφωνούσε και ο Πέτρος έλεγε, ναι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Εμείς θα τα πούμε. Όχι, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης, μετά κλείνει το βράδυ. Δεν τέλειος, αυτό ήταν.
1: Η Έλενα Ρόκα.
0: Αύριο το πρωί. Ποιο τι έχουμε?
2: Bill Nikes and the Boss Crew in the morning.
0: Το καλύτερο πρωινό σε αυτή την πόλη. Με
2: τον Bill Nike, τον Θοδωρή Σκάτς και την Νάνση μας τη Βλάχου, τη Σέξι.
0: Τη Σέξι και 4 ώρα ποιοι έρχονται?
1: Ποιοι?
2: Οι Troublemakers.
0: Oh my god. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο στις 4, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, να έχετε ένα έτσι υπέροχο υπόλοιπο της ημέρας. Με ποιο θέλετε να κλείσουμε?
1: Κλείσε με το η βροχή που μας.
0: Αυτό, είδες εγκολητικό. Έλα, παιδιά, φιλάκια.
3: Η βροχή που μας ιώνει τους δρόμους, η καρδιά που με αντέχει τους δρόμους.
0: Έλα, Κατερινά.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
3: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
13: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
14: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
12: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
15: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Μάριος Ευκιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Έλα, καλησπέρα, παιδιά. Σας στέλνω όμορφες και δροσερές καλησπέρες. Εδώ είμαστε λοιπόν στην πιο ζεστή Τρίτη του καλοκαιριού μέχρι και τώρα. Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Ευκιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σήμερα σας φέρνω updates από τα charts του Billboard. Θα σας πω ένα viral σκηνικό που έγινε μετά τον τελικό του Μουντιάλ. Και 8,5 ώρα έχουμε το track of the day. Πάμε τώρα όμως να ακούσουμε μαζί τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση. Και στο νούμερο 10 έρχεται το New Religion. Προσδεθείτε, γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε.
2: Zoo Radio. Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 10.
3: Hey, what's up? It's Bebe Rexha.

0: Σακύρα και Μπέρνα Μπόι. Αυτό ήταν το Die Die στο νούμερο 6 του Hit List εδώ στον Ζου 90,8. Και φυσικά τους απολαύσαμε την προηγούμενη Κυριακή στο Halftime Show του τελικού του Μουντιάλ. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία. Ειδικά η Σακύρα έκλεψε τις εντυπώσεις. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Ζου στο 6931-908-908 να μου πείτε τι κάνετε και πώς είστε σήμερα Τρίτη. Λοιπόν, τώρα έχουμε 33 βαθμούς στην πόλη. Για αύριο Τετάρτη θέλω να μείνετε σε δροσερό περιβάλλον, καθώς θα έχουμε την πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού μέχρι και τώρα. Το θερμόμετρο θα φτάσει στους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα στο νούμερο 5. Έρχεται η Ariana Grande με το Hey There I Made You Love Me, το οποίο είναι το lead single από το νέο της άλμπουμ που κυκλοφορεί την Παρασκευή.
1: Νούμερο 5.

Πάνω κάτω φέραν στη μουσική βιομηχανία με αυτή την επανεκτέλεση. Jaden Boysen και David Guetta ήταν το Upside Down εδώ στον Zoo 90,8 και στο νούμερο 2 του Hit List. Και πάμε τώρα στο νούμερο 1 όπου θα ακούσουμε το Let Me Be από The Second Voice. Η viral επιτυχία Let Me Be που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη κυριάρχησε στα παγκόσμια charts συγκεντρώνοντας πάνω από 66,2 εκατομμύρια streams στο Spotify και παρέμεινε εκεί μάλιστα 38 ημέρες στο νούμερο 1 στο Shazam Global Chart. Έφτασε επίσης νούμερο 1 του στο Billboard US Afrobeats Songs Chart και στο επίσημο UK Afrobeats Chart.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που, ναι, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
3: Έφαγε σπίτι.
2: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μα το λέει η ίδια. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
3: Cottage cheese balls.
2: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
3: Δεν, ναι, τα πέτυχε.
2: Όχι.
4: Τα
2: κάψε. Και ούτε balls, λέει, έγιναν.
3: Αγάπη μου,
2: δεν τα πέτυχε.
3: Εσύ έστω και στο φαγητό. Είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
2: Έλατε.
3: Έλα.
2: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
4: Τι τα έφαγε τα καμένα.
2: Τα έφαγε. Πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
2: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
3: Το χεράκι τη.
2: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
3: Από τι ωραίτε μιλφάρε που κυκλοφορούν.
2: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
3: Συγχαρητήρια για όποιον τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου?
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής?
7: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99.

0: και ασφαλείς πισίνες.
1: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
2: Επτά και 33 δείχνει το ρολόι μου. Εδώ είμαστε, Zoo 90,8, We Play The Hits. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, καλησπέρα στην Χριστίνα, τη Ραφαέλα και το Μανώλη, ο οποίος μας ακούει από την παραλία. Λοιπόν, έχουμε λίγες καθυστερήσεις μόνο στο Βαρδάρι και στην Εθνική Αντιστάσεως στο Φοίνικα. Όλοι οι άλλοι δρόμοι της πόλης είναι πεντακάθαροι και χαίρομαι πάρα πολύ που το λέω. Benson Boone έρχεται τώρα με το Sorry I'm Here For Someone Else.

αγαπημένο Harry Styles και ακόμα πιο αγαπημένο American Girls. Το ακούσατε μόλις εδώ στον Zoo 90,8 και πάμε να δούμε τώρα τι updates έχουμε στα charts του Billboard. Λοιπόν, το Choosing Texas της Ella Langley κατακτά την 14η εβδομάδα του στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 και έτσι μάλιστα ισοφαρίζει το We Belong Together της Mariah Carey και το I Will Always Love You της Whitney Houston για τις περισσότερες εβδομάδες στην κορυφή του chart. Πάμε στο Die Die τώρα των Shakira και Burna Boy, το οποίο παραμένει στην κορυφή του Billboard Global 200 για δεύτερη εβδομάδα και του Billboard Global 200 Excluding United States of America για τέταρτη εβδομάδα. Από εκεί και πέρα είχαμε εκπλήξεις, καθώς ο rapper Future με το νέο του album The Real Me έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση του Billboard 200 και επίσης έγινε ο νούμερο ένα καλλιτέχνη στον πίνακα του Artist 100. Και να πούμε μάλιστα πως έγινε ο τρίτος στη σειρά rapper με τα περισσότερα νούμερο ένα στο συγκεκριμένο chart, καθώς ξεπέρασε και τον Eminem. Αυτός είναι ο Weeknd με το Dancing in the Flames και επιστρέφω σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fun.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicat. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicat. Αλλάζει το σπίτι.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
7: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, RG.

That's right, εδώ είμαι και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Αυγιανίδης μαζί σας με το δεύτερο μέρος του Ζουφάν. Εδώ είμαστε Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Λοιπόν, σε πολύ λίγο σας φέρνω ένα επικό σκηνικό με Ισπανό πιλότο και φίλους της Αργεντινής μετά από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και 8,5 ώρα σας φέρνω ολοκένουργια καλοκαιρινή τραγουδάρα στο Track of the Day. Τώρα πάμε να ακούσουμε 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις και ξεκινάμε πολύ δυνατά με την Ζέινα και το αγαπημένο Ζανάντο.

0: discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

αγαπημένο My Humps από το 2005, τώρα εδώ στον Ζου 90,8. Και λίγο άκου το επόμενο για να μου πεις εσύ πώς θα αντιδρούσες. Κάντο λίγο εικόνα. Είσαι Αργεντίνος, η χώρα σου παίζει τελικό παγκοσμίου κυπέλου και είσαι μέσα σε αεροπλάνο. Ξαφνικά μιλάει ο πιλότος, ο οποίος παρεμπιπτόντος είναι και Ισπανός, έτσι. Και λέει: ήταν ένας αγώνας που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Συγχαρητήρια στους Αργεντινούς φίλους μας. Εκεί σταματάει. Ξαφνικά η καμπίνα ξεσπάει σε πανηγυρισμούς, γιατί πίστεψαν όλοι ότι κέρδισε η Αργεντινή. Έλα όμως που λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ξαναμιλάει ο πολύ ψύχρεμα ο καπετάνιος και λέει: η Ισπανία κέρδισε. Πω πω ρε φίλε, πώς τους πετσόκοψες έτσι, τους λυπήθηκε η ψυχή μου πραγματικά τους ανθρώπους.

0: από τις πιο ωραίες μπαλάντες που έχουν γραφτεί τα τελευταία χρόνια. Lady Gaga και Bruno Mars ήταν το Die With A Smile εδώ στον Zoo 90,8 και ακούστε τώρα τι σας έχω φέρει στο σημερινό Track of the Day. Το υποψήφιο για Grammy μουσικό τρίο Medusa επιστρέφουν με νέα μουσική, αυτή τη φορά συνεργαζόμενοι με τον Khalid στο τελευταίο του single Weekend. Ως συνέχεια του Don't Wanna Go Home, το Weekend σηματοδοτεί την πέμπτη κυκλοφορία των Medusa για φέτος. Το κομμάτι συνδυάζει τη χαρακτηριστική house παραγωγή του συγκροτήματος με τα απαλά φωνητικά του Khalid. Μιλώντας για τη συνεργασία, η Medusa είπαν ότι η συνεργασία με τον Khalid ήταν μια απίστευτη εμπειρία από την αρχή μέχρι το τέλος, προσθέτοντας ότι και οι δύο καλλιτέχνες έβαλαν τόσο πολύ πάθος στο τραγούδι και ελπίζουν ότι οι ακροατές θα μπορέσουν να νιώσουν το συνέστημα στην ολότητά του. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Αυτό είναι το Weekend από Medusa και Khalid και το ακούτε τώρα στο Track of the Day εδώ στον Zoo.
1: Track of the Day. Track of the Day.

0: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
2: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Εφαρμογή για iOS και Android, καθώς και Radio Player.
5: Φιστίκια έφερες μαζί σου. Πού τα βρήκες τα φιστίκια? Τι φιστίκια ξαφνικά, φιστίκια το πρωί?
4: Τα έχω από τις γιορτές.
5: Πίνεις και ουίσκι, δεν με τρελάει. Και τα τρως και με τη φλούδα.
4: Το φιστίκι δίνει ενέργεια και δύναμη, πηγή πρωτεΐνης.
6: Να σου πω κάτι, ναι. Εσένα, άμα παραγγείλεις ας πούμε προβατίνα και σου φέρουν κατσικάκι, ρίπς, σε πειράζει?
5: Δεν
6: έγινε και κάτι.
5: Μόνο αρακά να μην με φέρουν.
6: Δεν έγινε και
5: άμα
6: κάτι.
5: Άμα μου φέρουν αρακά, θα πω συγγνώμη, ποιος παραγγείλει αρακά εδώ μέσα?
6: Αρακάς.
5: Φέρτε μου την προβατίνα πίσω.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

Τι ωραία χρώματα που έχει αυτή τη στιγμή ο ουρανός. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί 7 με 11 ακούτε το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning και δύο φορές, 8 και 20 και 10 και 20, παίζετε το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Πάμε τώρα μια βόλτα Λατινική Αμερική. Έρχεται ο Bad Bunny με τον Nueva Yol.

0: Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, μια συνεργασία απίστευτη ανάμεσα σε David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, ήταν το Gone Gone Gone εδώ στον Zoo 90,8 και ειδικά τα gospel φωνητικά από πίσω, τα στα back vocals στο τέλος, τα λατρεύω. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Πέτρος Αυκιανίδης, Over and Out. Ευχαριστώ που μείνατε πάρα πολύ μαζί μου μέχρι και αυτό το λεπτό. Αμέσως τώρα έρχεται στην παρέα σας η Έλενα Ρόκα με τα Zoo Nights μέχρι και τις 12 και τρώει αυτή τη στιγμή έξω την πρωτεϊνική της πουτίνγκα για να πάρει ενέργεια και να σας κρατήσει παρέα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και εννοείται εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο απόγευμα στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ τώρα με τα τρία κορυφαία τραγούδια στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο United Kingdom, και αμέσως μετά σας δίνω και μια έτσι υπέροχη φωνάρα, την Τάιλα με το Σανέλ. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ, τα λέμε και πάλι αύριο. Bye bye.
1: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3. Νούμερο 1.
2: Zoo around the world.

0: Figures.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers,
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
2: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά.
2: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε τριτούλα σήμερα, 21 Ιουλίου. Πιο καρδιά του καλοκαιριού δεν γίνεται. Η ζέστη έχει πάει παντού, έχει ακουμπήσει κάθε level. Εδώ θα είμαστε όμως και θα δροσιστούμε με τις επιτυχίες που έρχονται. Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας για τις 3 επόμενες ώρες και Zoo Nights. Και φύγαμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.
2: Hey, what's up? It's Bebe Rexha.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

είναι η πολύ αγαπημένη μας Pink και το Just a Pill εδώ στον Ζω 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και ένα τεταρτάκι. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12 και για σήμερα. Και από ό,τι βλέπω είναι 21 Ιουλίου, δεν υπάρχει κάποια ονομαστική εορτή. Ωστόσο, σίγουρα κάποιος θα έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια του πολλά, φυσικά. Και νομίζω σήμερα ξεκινάει και η περίοδος του Λέοντα. Τα λιονταράκια δηλαδή εδώ τώρα ξεκινάνε δυναμικά. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6931-908-908. Φυσικά να μας βρείτε και στα social, να μπείτε να μας ακολουθήσετε. Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Και φύγαμε για Alex Warren και Fever Dream. Πάρα πολύ ωραίο και παίζει δυνατά στον Zoo.

χαμό έχουν κάνει η Σακύρα και ο Μπουρναμπούι. Είναι στο top, στο νούμερο 1 από το top 30, Θεσσαλονίκης top 30 για αυτή την εβδομάδα. Die Die λοιπόν, και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλληνα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και σοβαρά τώρα, τα νέα είναι σημαντικά, γιατί στις σπουδές δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Και έχουμε τις ανώτερες σπουδές ακμή εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην καρδιά της πόλης, σε κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για συναγώνηση εμπειρία φοίτησης, σπουδές στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, και είναι και βραβευμένη για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα του Οκτωβρίου έχουν ξεκινήσει, οπότε βιαστείτε και μπείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη Τσιμισκή 14 ή στο acme.edu.gr. Συνεχίζουμε με την Ντάρα, που είναι η νικήτρια της φετινής Eurovision, και το πολύ ωραίο το Μπαγκαράγκα, έτσι, να ανεβούμε λίγο. Εδώ, στον Ζου 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που, ναι, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
3: Έφαγε σπίτι.
2: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μα το λέει ίδιο. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
3: Cottage cheese balls.
2: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
3: Δεν τα πέτυχε.
2: Όχι.
4: Τα
2: κάψε. Και ούτε balls, λέει, έγιναν.
3: Αγάπη μου,
2: δεν τα
3: εσύ έστω και στο φαγητό. Είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
2: Έλατε.
3: Έλα.
2: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
4: Τι τα έφαγε τα καμένα.
2: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
2: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
3: Το χεράκι τη.
2: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
3: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
2: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
3: Συγχαρητήρια και σε όποιον τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες

0: και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr. Yeah.
1: Γεια σε όλους, είμαστε στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες στο πρώτο μας μέρος ακόμα και ετοιμαστείτε γιατί έχω πολύ ωραία, πολύ δυνατή συνέχεια. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο φέρνω Moving to the Sun, Life is Simple, I Like It και πάρα πολλά ακόμη. Τώρα όμως ακούμε Νταμιάνο Ντέιβιτ, είναι το Born with a Broken Heart, μας αρέσει και το ακούμε στον Zoo.

πάρα πάρα πολύ ωραίο I Don't Wanna Wait εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες 10 λεπτάκια πριν τις 10 στο πρώτο μας μέρος ακόμη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Η ζέστη, εντάξει, καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι αφόρητη και σήμερα είχε πολύ και αύριο λίγη υπομονή ακόμη γιατί θα έχει έως 34 βαθμούς Κελσίου. Από Πέμπτη αρχίζει μια μικρή πτώση και πια την Παρασκευή θα έχουμε 10 βαθμούς κάτω. 17 με 25 θα φτάσει το θερμόμετρο και βροχές, μπόρες, καταιγίδες, ισχυρές πιθανώς, λέει εδώ η πηγή που βλέπω. Εντάξει, ένα διαλυματάκι θα κάνουμε από το καύσωνα και μετά πάλι θα ανεβούν κανονικά οι θερμοκρασίες. Συνεχίζουμε πάρα πολύ ωραία με She Did It Again και παίζει στον Ζου.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Speakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρένα μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
6: Άλλες μπάλες.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Everyday μαλακ.
0: Καθημερινά 4 με 7.
8: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
9: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
5: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, RG.

0: Τώρα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε στο 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες παρέα μέχρι και τις 12. Τώρα η ώρα είναι 10 ακριβώς και ξεκινάει το δεύτερο μας 60 λεπτό για αυτή την Τρίτη 21 Ιουλίου. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά και θα γίνουμε ακόμη και καλύτερα σε πολύ λίγο που φέρνω ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου. Έλληνα Ρόγα λοιπόν και Ζου Nights μέχρι τις 12.

πόσο φοβερό hit είναι αυτό το Won't Forget You. Το είχαμε ακούσει πάρα πολύ και είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Φυσικά το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12 ακριβώς. Και πάμε να δούμε το top 5 της εβδομάδας τώρα στα Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη Top 5. Από τη ζέστη καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, ξεκινάμε με νούμερο 5 που είναι το Παπαούτε. Έπεσε λίγο. Ο Teddy Swims με το Mr. Know It All ανέβηκε στη θέση νούμερο 4. Take Me There νούμερο 3 και στη θέση Let Me Be. Στη θέση νούμερο 2 είναι το Let Me Be. Έχω πάθει τώρα, καταλαβαίνετε. Όχι, θα το ξεπεράσω. Φυσικά στο νούμερο 1 σκαρφάλωσε η Σακύρα και ο Μπουρναμπόι και με Die Die που έχει γίνει χαμό και πανικό και λογικό λόγω των ημερών. Καταλαβαίνετε. The Weekend τώρα και Anita Sao Paulo. Παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

Εκτός από το Jamaican Bam Bam, εγώ θεωρώ και αυτό το Loco Loco πάρα πολύ δυνατό για φέτος το καλοκαίρι. Εδώ φυσικά το ακούσαμε στον Zoo 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και πάμε λίγο στην Οδύσσια, παιδιά. Την ταινία του Christopher Nolan, τη νέα αυτή ταινία, η οποία αναφέρεται ως το κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς. Εγώ ακόμη δεν την έχω δει, δεν έχω δει τίποτα. Έντονες γενικά οι απόψεις από ό,τι έχω δει. Και σε ένα άρθρο που διάβασα με λίγο feedback, το έχει παρουσιάσει ως κινηματογραφικό έπος, αλλά σε μια σύγχρονη διασκευή που δεν βασίζεται εντελώς πιστά στην Οδύσσια του Ομήρου όπως την ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά, για 3 ώρες λέει δεν βαριέσαι καθόλου λεπτό, κρατάει πάρα πολύ το ενδιαφέρον και φοβερές και ερμηνείες των πρωταγωνιστών Matt Damon και Anne Hathaway. Αυτά βέβαια σύμφωνα με τη γνώμη του συντάκτη του άρθρου που διάβασα. Δεν έχω δει εγώ να σας πω τη γνώμη μου, ωστόσο θέλω τη δική σας, αν κάποιος έχει δει την ταινία, να μας πει έτσι λίγο τη γνώμη του. Συνεχίζουμε με κομματάρα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και εν χόντας, παιδιά, δυναμώστε την ένταση στον Zoo 90,8.

0: Πρωινές 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Εφαρμογή για iOS και Android, καθώς και Radio Player.
6: Φιστίκια έφερες μαζί σου. Πού τα βρήκες τα φιστίκια? Τι φιστίκια ξαφνικά, φιστίκια το πρωί.
5: Τα έχω από τις γιορτές.
6: Πίνεις και ουίσκι. Δεν με τρελάει. Και τα τρως και με τη φλούδα.
5: Το φιστίκι δίνει ενέργεια και δύναμη. Πηγή πρωτεΐνης.
7: Να σου πω κάτι, ναι. Εσένα, άμα παραγγείλεις ας πούμε προβατίνα και σου φέρουν κατσικάκι, ρίπς, σε πειράζει? Έγινε και κάτι.
6: Μόνο αρακά να μην με φέρουν.
7: Δεν έγινε και
6: άμα
7: κάτι.
6: Άμα μου φέρουν αρακά, θα πω συγγνώμη, ποιος παραγγείλει αρακά εδώ μέσα.
7: Ενώ, αρακάς.

0: κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
1: Εδώ είμαστε, We Play The Hits, παρέα μέχρι και τις 12, 10 και 34 λέει το ρολόι τώρα. Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο για μια μισή εβδομάδα ακόμα, παιδιά, τώρα που τους συνειδητοποιώ και εμείς και όλες έτσι, οι εκπομπές. Αλλά εδώ είμαστε και θα πάρουμε πάρα πολύ ωραία και για αυτές τις τελευταίες ημέρες παρέα. Συνεχίζουμε με πάρα πολύ ωραίο Παπαούτε. Παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Τι ωραίο summer vibe έχουμε σήμερα. Τι έστω the business. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στον αέρα μέχρι και τις 12 εδώ στον Ζου. Και παιδιά, τόσα νησιά στη χώρα μας, πανέμορφα, άπειρες επιλογές για όλα τα γούστα. Και πάλι, αντί έτσι να μοιραστούμε λίγο, υπάρχουν μερικά ελληνικά νησιά που πλέον είναι σε κατάσταση έκτατης ανάγκης λόγω υπερτουρισμού. Δεν χωράνε. Τα Κουφονίσια είναι ένα από αυτά τα νησιά. Είναι πάρα πολύ μικρός ο τόπος έτσι και αλλιώς. Έχουν γίνει ίν τα τελευταία χρόνια και από Έλληνες και από ξένους. Απλώς πλέον δεν χωράνε. Έχει και προβλήματα με το ρεύμα λόγω υψηλής κίνησης. Μετά είναι η Μήλος που έχει ξεφύγει επίσης στον τουριστικό τομέα. Δεν ακούς, λέει, και πολύ ελληνικά εκεί πλέον όταν πας. Έχει πάρα πολλούς ξένους. Πάρος και Αντίπαρος και αυτά φουλ. Δυσκολεύονται και αυτά λειτουργικά. Και τέλος, εντάξει, Σαντορίνη πλέον τη βλέπω και ασφιχτιό. Έχουν χτίσει παντού. Δεν υπάρχει γωνιά να κρυφτείς και να κάτσεις. Συνεχίζουμε. Just the way you are. Πάρα πολύ ωραίο και το ακούμε στον Ζου.

Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: hours.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: μέση τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους μου, τους βραδινούς. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Τρίτο και τελευταίο μας 60 λεπτό ξεκινάει τώρα και είναι τρίτη βράδυ, 21 Ιουλίου. Είναι τα Zoo Nights και εγώ είμαι η Έλληνα Ρόκα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

Τραγουδάρα από φοβερό Eminem, νομίζω ένας από τους κορυφαίους του είδους του. Φανταστικό, το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα live στον αέρα μέχρι και τις 12 εδώ παρέα. Και να θυμίσω στους πρωινούς, αν το έχετε ξεχάσει δηλαδή, ότι κάθε πρωί στο πρωινό μας ο Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning στις 8:20 και στις 10:20 μπορείτε να παίξετε Beat the Bomb και να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Συνεχίζουμε και περιμένω να μας βρείτε και στα social. Έχουμε Instagram Zoo Radio, TikTok Zoo Radio 908 και φυσικά στέλνετε και μηνύματα στο Viber στο 6931 908 908. Upside down τώρα και παίζει δυνατά στον Zoo.

Έχουμε ανέβει πάρα πολύ επικίνδυνα. Το έχουμε κάνει nightclub εδώ 11 και 31 στον Ζου 90,8. Άρια λοιπόν. Και εδώ παίζουμε τις επιτυχίες παρέα μέχρι και τις 12. Έχουμε ένα μισάωράκι σχεδόν. Και παιδιά, να σας πω ότι έχουμε συνεργασία έκπληξη. Ο ASAP Rocky στράφηκε στο beauty brand της αγαπημένης του Rihanna και κυκλοφορεί τα δικά του skincare προϊόντα. Ο rapper θα λανσάρει δύο νέα limited προϊόντα περιποίησης, ένα για την ενυτάτωση του προσώπου και ένα για τα χείλη, και έτσι προτρέπει και τους άνδρες να επενδύσουν περισσότερο στη φροντίδα της επιδερμίδας τους. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει το πολύ ωραίο διαφημιστικό κλιπάκι τους στα παιδιά, που είναι ο ASAP Rocky φυσικά με τη Rihanna, και περιμένουμε τώρα το launch της σειράς των προϊόντων. Πάρα πολύ ωραία, Olivia την έρχεται, Man I Need, και την ακούμε τώρα στον Ζου 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που, ναι, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
3: Έφαγε σπίτι.
2: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μα το λέει η ίδια. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
3: Cottage cheese balls.
2: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
3: Δεν τα πέτυχε.
2: Όχι.
4: Τα
2: κάψε και ούτε balls, λέει, έγιναν.
3: Αγάπη μου,
2: δεν τα
3: εσύ αυτό και στο φαγητό. Είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
2: Έλατε.
3: Έλα.
2: Αλλά λέει μπορεί από εφάς να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
4: Τι τα έφαγε τα καμένα.
2: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
2: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
3: Το χεράκι της.
2: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
3: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
2: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
3: Συγχαρητήρια για όποιον τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
6: Zoo Radio, εδώ είμαστε για μερικά λεπτά ακόμη στον αέρα και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο Despecha, Take Me There και Bad Angel έρχονται. Τώρα Edge of Desire και παίζει δυνατά στον Zoo.

πάρα πολύ αγαπημένος μας Σόμπρ και Ανδρέας λίγο πριν τα μεσάνυχτα και εδώ στον Ζου 90,8 πάρα πολύ ωραία περάσαμε και σήμερα. Πάει και αυτή η Τρίτη η ωραία και αύριο Τετάρτη μέσα της εβδομάδας θα είναι και αυτή λίγο ζεστή όπως σήμερα, αλλά θα τα καταφέρουμε. Φυσικά η μέρα ξεκινάει εδώ στον Ζου στις 7 ακριβώς με το καλύτερο πρωινό show της πόλης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning με Bill Scats και Nancy μέχρι και τις 11. Και εμείς φυσικά ανανεώνουμε το βραδινό μας ραντεβού για αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς. Θα είμαι εδώ και θα σας περιμένω με τα Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα μέχρι τώρα στον αέρα του Ζου και σας αφήνω με Teddy Swims και πάρα πολύ ωραίο Mr. Know It All. Καλό βράδυ και φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας!

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Zoo around the world.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα μιλάει το στόστομο.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
6: Είπε.
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday μαλακά.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
0: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα. RG.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η Εβούλα λέει: τα παιδιά με τρελαίνουνε. Τρέχω σαν τρελή για να προλάβουμε το σχολείο. Αχ, ρε Εβούλα, τι γίνεται, ένα χαμό. Το πρωί αυτό που μου αρέσει είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια.
3: Είναι ωραίο, εσύ. Είναι ωραία, είναι πολύ ωραία.
2: Είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια. Που ξέρει ότι θα αργήσει πάντα, αλλά ελπίζει την επόμενη μέρα ότι δεν θα αργήσει. Και φυσικά όταν φτάνει εκεί πέρα και σε κοιτάει τα σκάλα με ένα βλέμμα ότι Μαριμάνα είσαι εσύ.
3: Ναι.
2: Που το φέρνει το παιδί και 25 και 20 δεν σου είπα. Και νιώθεις ότι είσαι ένα τίποτα.
3: Επίσης η μάνα που ξεκινάει πολύ γλυκά το πρωί και μέχρι να φύγει έχει γίνει ο Χάλκ ο ίδιο.
2: Έχουν μαλώσει όλοι.
4: Ωραία,
2: καλημέρα, καλημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Μαλάκας. Hasta la vista. Βάλε ζου. Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
3: Έφαγε σπίτι.
2: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μα το λέει η ίδια. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
3: Cottage cheese balls.
2: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
3: Δεν τα πέτυχε.
2: Όχι.
4: Τα
2: κάψε και ούτε balls, λέει, έγιναν.
3: Αγάπη μου,
2: δεν τα πέτυχε.
3: Εσύ έστω και στο φαγητό. Είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
2: Έλατε.
3: Έλα.
2: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
4: Τι τα έφαγε τα καμένα.
2: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
2: Και εγώ θα τρώγα πάντως.
3: Το χεράκι της.
2: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
3: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
2: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
3: Συγχαρητήρια και σε όποιον τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Κεράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: The Bomb.
1: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα,

Πάσκας. Hasta la vista. Βάλε ζου. Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Please just rewind and shake it to the max. Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εφαρμογή για iOS και Android, καθώς και Radio Player.
3: Φιστίκια έφερες μαζί σου. Πού τα βρήκες τα φιστίκια? Τι φιστίκια ξαφνικά, φιστίκια το πρωί.
2: Τα έχω από τις γιορτές.
3: Πίνεις και ουίσκι. Δεν θα με τρελάει. Και τα τρως και με τη φλούδα.
2: Το φιστίκι δίνει ενέργεια και δύναμη. Πηγή πρωτεΐνης.
4: Να σου πω κάτι, ναι. Εσένα, άμα παραγγείλεις ας πούμε προβατίνα και σου φέρουν κατσικάκι, ρίμπς, σε πειράζει? Έγινε και κάτι.
3: Μόνο αρακά να με φέρουν.
4: Δεν έγινε και
3: άμα
4: κάτι.
3: Άμα μου φέρουν αρακά, θα πω συγγνώμη, ποιος παρήγγειλε αρακά εδώ μέσα?
4: Αρακάς.
3: Φέρτε μου την προβατίνα πίσω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης